0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Καμία. Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση. Γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, δεν θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση. Γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου. 45 λεπτά μουσικής.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς το πω εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Άσε με να δω.
5: Το βλέπεις?
4: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
5: Ωραία.
4: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
5: Αυτό άγνωστο.
4: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
5: Οκ,
4: τι?
5: Οκ, θα πάμε.
6: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theatre. more.com.artinfo.gr.
7: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.

0: μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
8: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, πεσμένας δίπλα σε μοτοσυκλέτα, εντοπίστηκε στη μία τα ξημερώματα ένας άνδρας στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα. Το άτομο που ειδοποίησε τις αρχές εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο όμως διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ βρέθηκαν και 8 κάλικες. Την προανάκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Παραδόθηκε και ο δεύτερος δράστης, ένας 18χρονος που αναζητούνταν για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Το βράδυ της Παρασκευής είχε παραδοθεί στις αρχές και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του, συνοδευόμενος από το δικηγόρο του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι το θύμα ήταν εκείνο που επιτέθηκε πρώτος στους δύο νεαρούς, ισχυρισμός που εξετάζεται από τις αρχές στο πλαίσιο της προανάκρισης. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Αμπελόκηποι Χαλάνδρη. Σύμφωνα με ενημέρωση της Στασία, από σήμερα Κυριακή 11 έως και την 5η 15 Οκτωβρίου και από την Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9:40 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο, ο οποίος θα εξασφαλίσει τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ απαντώντας στην οργή του Κιέβου για τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για άμεση διάθεση 300.000 τόνων ντίζελ. Ο Ζελένσκι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια, συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας τον Προμηθέα Πάτρας με σκορ 84-59 για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basketball League και συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο ξεκίνημα της σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη.
11: Easy Weather.
10: Στην Αττική σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως

Δεν ξέρω πότε θα τα δούμε τα αστέρια, πότε θα κάνει ξαστεριά, διότι έχετε καταλάβει ότι ο καιρός έχει αλλάξει. Το έχετε καταλάβει? Θα το καταλάβουμε μαζί σήμερα. Καλή σας ημέρα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Κυριακή 11 Οκτωβρίου σήμερα δείχνει το ημερολόγιο. Σε έναν ήλιο που δεν τον είδαμε ακόμη να ανατέλει. Θα τον δούμε, φαντάζομαι, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Και δεν ξέρω αν θα το δούμε να δει εκεί γύρω, λίγο πριν από τις 7. Έχει αλλάξει λοιπόν για τα καλά το σκηνικό του καιρού. Βροχές, καταιγίδες. Μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξει και πτώση θερμοκρασίας. Σήμερα στην Αττική δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν πρόσχερες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες. Ενώ πότε περιμένουμε σταδιακή βελτίωση? Από την Τετάρτη το βράδυ. Φθινόπωρο λοιπόν. Είμαστε εδώ στο φθινόπωρο. Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα κοριτσιού, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων σώματος και μεταμοσχεύσεων. Έλα, δεν έχω πιει ακόμα πολύ καφέ. Έχω πιει, αλλά όχι πολύ. Και επίσης να σας πω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Εθνική ημέρα πίτσας με λουκάνικο, διότι όπως είπαμε κάθε πίτσα έχει τη δική της εθνική γιορτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλά συμβαίνουν στον κόσμο και η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και οι Χούθοι εξαπέλυσαν μια επίθεση στο αεροδρόμιο και στη Ριάντα γίνεται ένας χαμός και ο Τραμπ έκανε παρεμβάσεις και ζήτησε από τον Ζελένσκι να παραιτηθεί αν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος. Δίνει τις οδηγίες του, ξέρει αυτός τι κάνει, αλίμονο. Και γενικά γίνεται ένας χαμός. Και μέσα σε όλα αυτά, σήμερα το πρωί ξυπνώντας διαβάζω μια γελιογραφία. Όχι, δεν το λες γελιογραφία, απλά έχουμε συνθέσει τον αρκά με τις γελιογραφίες, η οποία έκανε να σταθώ λιγάκι και να το διαβάσω δεύτερη και τρίτη φορά. Έγραψε λοιπόν: δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον ότι σε ταΐζει σκουπίδια όταν εσύ ζητάς και δεύτερη μερίδα. Το διάβασα 2-3 φορές, θα το ξαναδιαβάσω νομίζω. Καλημέρα σας λοιπόν, ακούτε πάντα Easy 97,2. Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε παρέα, ακούγοντας βεβαίως τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Στα πάνω του και στα κάτω του ο καιρός, στα πάνω τους και στα κάτω τους και οι άνθρωποι. Αυτή είναι η Diana Ross με το Upside Down εδώ στον Easy 97,2. Τι σας έχουμε, βασικά να σας πω τι σας είχαμε για να καταλάβετε ότι πρέπει να δηλώνετε συμμετοχή σε κάποιους διαγωνισμούς που σας ενδιαφέρουν, διότι αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να κερδίσετε. Easy Live Experience, Celine Dion Live Απαρή, έγινε η κλήρωση την Παρασκευή το πρωί στο Easy Breakfast με το Στάθη και τη Μαρία. Και νικήτρια αναδείχθηκε η Ανδρούλα. Τι είχε κάνει η Ανδρούλα πρωτίστως? Είχε δηλώσει συμμετοχή, έτσι. Και κέρδισε αυτό το μοναδικό ταξίδι στο Παρίσι για δύο άτομα. Θα πάει, θα ζήσει από κοντά την επιστροφή της Celine Dion στη σκηνή. Και αυτό που θέλω να σας πω, εκεί που θέλω να καταλήξω, είναι μείνετε εδώ συντονισμένοι, διότι έρχεται το επόμενο Easy Live Experience. Από αύριο Δευτέρα θα ξεκινήσει. Και αυτή τη φορά θα στείλει κάποιον τυχερό μαζί με την παρέα του στο Λονδίνο για να ζήσει την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με την... Με ποια θα ζήσεις απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία? Με ποια άλλη? Με τη Μαράια Κάρι. Οπότε έχετε το νου σας, διότι από αύριο θα ξεκινήσουμε, θα σας πούνε και περισσότερα τα παιδιά από αύριο το πρωί. Οπότε Easy Live Experience με Μαράια Κάρι αυτή τη φορά, χριστουγεννιάτικη εμπειρία. Το μόνο που έχετε να κάνετε και αυτή τη φορά, η βασική προϋπόθεση, είναι να δηλώσετε συμμετοχή. No doubt για τη συνέχεια. It's my life εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, μέχρι και τις 10 είμαι εδώ και τα λέμε παρέα. 69-81-972-972. Αυτό είναι το Viber του Easy, αν θέλετε να στείλετε την καλημέρα.

Μόνο ordinary δεν είναι αυτή η μέρα, έχω να σας πω. Αυτό το πρωινό της Κυριακής, της 11ης Οκτωβρίου, μέχρι και το Viber μου κάνει νερά. Μου έρχονται μηνύματα και πάντα στο μήνυμα που έρχεται βγάζει το όνομα του προηγούμενου που έχει στείλει μήνυμα και δεν το κατάλαβα από την αλήθεια στην αρχή. Καλημέρα Ιωάννα. Σου είπαμε λάθος όνομα. Λοιπόν, εντάξει, όχι μόνο αυτό. Βλέπω και τους άλλους να τσακώνονται εδώ στην τηλεόραση και μου γυρίζει το μάτι. Έχω και τον Βασίλη που μου στέλνει μήνυμα: είμαι πλούσιος, πάω βόλτα με τα μάξι. Κυριακή, εντάξει, μωρέ. Θα ήταν υπερβολή και θα ήσουν πλούσιος αν πήγαινες κάθε μέρα βόλτα με τα μάξι, έτσι. Και μπορούσες να βάλεις βενζίνη κάθε μέρα. Αν πηγαίνεις μόνο την Κυριακή όμως, όχι. Δεν πιστεύω να σου κόψαν ύφες τώρα. Ελπίζω πως όχι. Πάμε να θυμηθούμε λίγο τι έγινε σαν σήμερα, πριν από πάρα πολλά χρόνια, ξεκινώντας από το 1737. Τότε συνέβη μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχουν σημειωθεί στην Ινδία και στον κόσμο γενικότερα. Ένας κυκλώνας, ο οποίος σκότωσε 300.000 ανθρώπους. Τροπικός κυκλώνας χτύπησε την ακτή της Καλκούτας. Τις πρώτες πρωινές ώρες ευνηδιάζοντας τους ντόπιους οι οποίοι δεν είχαν χρόνο να αντιδράσουν. Σαν σήμερα το 1811 ο Αμερικανός εφευρέτης Τζον Στίβενς και ο γιος του Ρόμπερτ Λίβιγκστον Στίβενς έθεσαν σε κίνηση τη μικρή Τζουλιάνα, το πρώτο ατμοκινούμενο ferry boat στην ιστορία. Σαν σήμερα το 1978 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου πέτυχε τη μεγαλύτερη της νίκη στην ιστορία της, επικρατώντας με 8-1 της Φιλανδίας. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. 69-81-972-972, αυτό είναι το Viber του Easy, το οποίο δέχεται τις δικές σας καλημέρες. Σήμερα είναι και η μέρα του Σαρδάμ, δεν ξέρω, είμαι λίγο αποδιοργανωμένη. Κάνα tip, κάτι να κάνω, όχι ένα, δύο, τρία διαλογισμό και τέτοια, κάτι πιο άμεσο, διπλή δόση εσπρέσο, μπορεί.

0: Melanie C, I turn to you. Και εγώ γυρίζω στις παλιές συνήθειες. Βλέπω ένα άρθρο εδώ πέρα. Το, ξέρετε πόσο μου αρέσει να διαβάζω άρθρα ψυχολογίας και να τα μοιράζομαι μαζί σας. Είναι το αγαπημένο μου. Το οποίο λέει ότι οι άνθρωποι που γράφουν τα ραντεβού τους σε χάρτινο ημερολόγιο εκτιμούν την απλότητα και την ευγνωμοσύνη. Αυτό λένε οι ψυχολόγοι. Εγώ δηλαδή εκτιμώ την απλότητα και την ευγνωμοσύνη. Δεν ξέρω. Προφανώς τα εκτιμώ. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτοί που δεν το κάνουν δεν τα εκτιμούν. Τέλος πάντων, το άρθρο αναφέρει ότι σε μια εποχή που σχεδόν τα πάντα μπορούν να οργανωθούν με λίγα αγγίγματα στην οθόνη ενός κινητού, υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί, όπως εγώ δηλαδή, που εξακολουθούν να προτιμούν το χάρτινο ημερολόγιο, την ατζέντα, το απλό σημειωματάριο για να καταγράφουν τα ραντεβού και τις υποχρεώσεις. Μπορεί, λέει, αυτή η συνήθεια να φαίνεται ξεπερασμένη, αλλά αυτή η χειρόγραφη καταγραφή έχει και πρακτική και συναισθηματική αξία. Αυτό είναι αλήθεια. Κάθε χρόνο, γύρω εκεί στο Νοέμβρη, στα τέλη του Νοέμβρη, τότε που Easy αρχίζει περίπου να παίζει χριστουγεννιάτικα, εκεί προμηθεύομαι πάντα τη νέα ατζέντα της χρονιάς. Και αρχίζω και γράφω τα γενέθλια, ξέρετε, όλα, όλα. Θέλω όμως και ένα άρθρο να μου εξηγήσει τι γίνεται με αυτούς που τα γράφουν όλα, όταν λέμε όλα, όλα, όλα, στο χαρτί, όλα στην ατζέντα. Θα μαγειρέψω, θα πλύνω, θα καθαρίσω, θα πάω το παιδί εδώ, θα κάνω αυτό, έχω ραντεβού με τον γιατρό ή με την σούλα του λαμούλα. Λοιπόν, εκτός από αυτό, κρατάω και όλα τα ημερολόγια. Από τότε που ξεκίνησα να το κάνω, από το 2002 νομίζω, έχω όλα τα ημερολόγια στη βιβλιοθήκη μου και η αλήθεια είναι ότι μου έχουν χρησιμεύσει ελάχιστες φορές, καταλαβαίνετε, αλλά έχουν πάρα πολύ μεγάλη συναισθηματική αξία για να τα πετάξω. Θέλω λοιπόν, αν με ακούει κάποιος, να γράψει ένα άρθρο και γι' αυτό, να μου το εξηγήσει τι σημαίνει αυτό. Δεν αποχωρίζομαι εύκολα πράγματα. Προφανώς δεν αποχωρίζομαι εύκολα πράγματα, γιατί συγκεκριμένα όμως αυτό. Πάμε να κάνουμε μία σύντομη διακοπή, να καλημερίσω όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6981 9792. Σας απαντώ και προσωπικά τώρα σε έναν έναν.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ετροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class στο Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.

0: Let her go. Αυτό για το τέλος σήμερα. Κάτσε να χαμηλώσω ακουστικά μου, ξεφύγανε λιγάκι. Λοιπόν, αυτό το τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ώρα. Έχω όμως στη διάθεσή μου άλλη μία. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Μέχρι και τις 10 τα λέμε εδώ τα Σαββατοκύριακα. Θα κάνουμε τώρα μία σύντομη διακοπή, να ενημερωθούμε και με δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά να πάρετε κι εσείς μία γεύση για το επόμενο Easy Live Experience. Για ακούστε.
1: Συντονισμένοι στον Easy 97,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Αντένα.
5: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ, που είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες. Σύμφωνα με τις αρχές, από την επίθεση στο αεροδρόμιο νεκροί είναι 4 υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατακρίνοντας την επίθεση. Ένα ολόκληρο εργαστήριο πλαστών διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων είχε στηθεί μέσα σε σπίτι σε Εγάλεο, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία. Οι αρχές εντόπισαν το χώρο κατά τη διάρκεια επιχείρησης το βράδυ της Πέμπτης και συνέλαβαν έναν 69χρονο, ο οποίος φέρεται να έχει σημαντικό ρόλο σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θανάσιμα τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο, πεσμένος δίπλα σε μοτοσυκλέτα, εντοπίστηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα ένας άνδρας στη Γλυφάδα. Το άτομο που ειδοποίησε τις αρχές εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η Ουκρανία χρειάζεται νέο πρόεδρο, ο οποίος θα εξασφαλίσει τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας στην οργή του Κιέβου για τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με τον Βλάντιμιρ Πούτιν για άμεση διάθεση 300.000 τόνων δίζελ και συνολική αποδέσμευση 4,8 εκατομμυρίων τόνων. Ο Ζελένσκι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια, συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Easy Sports. Η Real Madrid της κατάφερε να πάρει την νίκη με 1-0 κόντρα στη Villarreal και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης, μειώνοντας τη διαφορά της από την Μπαρτσελόνα στους 6 βαθμούς. Easy Weather. Στην Αττική σήμερα Κυριακή αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Ναι, σε εσάς μιλάω. Love me like you do. Καλημέρα, καλημέρα να στείλω και στην Καλαμάτα. Καλημέρα σε όλους εσάς που έχετε επικοινωνήσει με το Viber του 97,2 6981 972972, υπενθυμίζω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, το υπενθυμίζω και αυτό. Υπενθυμίζω επίσης ότι σήμερα είναι Κυριακή. Από μόνο το αυτό λέει πάρα πολλά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου και δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει ότι σε δύο εβδομάδες από σήμερα αλλάζει η ώρα. Τι ωραία. Θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά. Από τις 5.30 θα σκοτεινιάζει. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Ναι, είναι αυτό που πρέπει να περνάμε. Όχι ότι δεν έχω άλλα πιο σοβαρά θέματα να ασχοληθώ. Να διαβάζω τώρα ένα άρθρο για το πρωινό που πρέπει να παίρνουμε μετά τα 50. Τι χρειάζεται να τρώμε. Χρειάζεται να τρώμε αμέσως μόλις ξυπνήσουμε. Προετοιμάζομαι κι εγώ σιγά-σιγά. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Ακούτε πάντα Easy 97,2 μέχρι τις 10. Είμαστε εδώ και τα λέμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όπως αυτή που ακολουθεί.

Αυτός είναι ο Harry Styles, As It Was, εδώ στον Easy 97,2. Μία ακόμη καλημέρα να πω σε όλους εσάς. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Μέχρι τις 10 είμαστε εδώ και σχολιάζουμε ό,τι μας κάνει εντύπωση και φυσικά ενημερώνουμε για όλα τα ωραία που έρχονται. Διότι κάτι πολύ όμορφο θα ξεκινήσει αύριο εδώ στον Easy 97,2, ένα νέο Easy Live Experience. Καθώς η προηγούμενη νικήτρια αναδείχθηκε την Παρασκευή, η Ανδρούλα κέρδισε το υπέροχο αυτό ταξίδι στο Παρίσι για δύο άτομα και θα πάει να δει από κοντά τη Σελίν Ντιόν στην επιστροφή της. Αν θέλετε λοιπόν να είσαστε κι εσείς μέρος ενός Easy Live Experience, αν θέλετε να είστε τυχεροί, αρχικά όπως είπα η βασική προϋπόθεση είναι να δηλώσετε συμμετοχή. Θα σας πούνε με περισσότερες λεπτομέρειες από αύριο, ωστόσο εσείς μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται λοιπόν το επόμενο. Στέλνει κάποιον από εσάς στο Λονδίνο για να ζήσει την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία με τη Μαράια Κάρεϊ. Τι άλλο να σας πω, τα περισσότερες λεπτομέρειες από αύριο. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών είναι εδώ και πάντα το αποδεικνύει όταν το αναφέρω, έτσι όπως τώρα.

0: me.
1: So easy to fall in love, είναι η Ολίβια Ντίν εδώ στον Easy 97,2. Πριν περάσουμε στο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής, να πω ότι βεβαίως ο Τάκης, με ρωτάτε ακρότης, ο Τάκης δεν ακούει σήμερα, ο γάτος ο Τάκης. Ο γάτος εννοείται ότι είναι συντονισμένος και ακούει και έστειλε και την καλημέρα του και τη φωτογραφία. Η μαμά του δηλαδή τα στέλνει αυτά. Ωστόσο, ο Τάκης είναι εδώ και είναι φανατικός. Επίσης, θέλω να πω χρόνια πολλά στο Γιώργο που σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά. Και να πάμε στο ημερολόγιο τέχνης και μουσικής, το οποίο ξεκινάει από το 1966. Σαν σήμερα 11 Οκτωβρίου, με συγχωρείτε, του 66, γεννήθηκε ο Λουκ Πέρι. Κορίτσια, ο Ντίλαν, ο Αμερικανός ηθοποιός που έγινε γνωστός από το ρόλο του Ντίλαν στην τηλεοπτική σειρά Χτύπο Κάρδια στο Beverly Hills, και ο οποίος δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 2019, μόλις τα 52 του χρόνια, από ισχυμικό επεισόδιο. Σαν σήμερα το 1969, για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκονται οι Creedence Clearwater Revival με το άλμπουμ Green River. Σαν σήμερα το 1971 κυκλοφορεί στην Αμερική το single του John Lennon με τίτλο Imagine. Το τραγούδι θα φτάσει μέχρι την τρίτη θέση του Billboard. Στη Μεγάλη Βρετανία σαν single θα κυκλοφορήσει πολύ αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου του 1975.

τα κατάφερε τελικά το 1978 με το For You. Και ένα τι που πρέπει να ξέρετε ήταν ότι ήταν ο συνθέτης και ο μόνος μουσικός που έπαιξε και τα 27 όργανα που ακούγονται στο δίσκο. Όταν μιλάμε για τεράστιους καλλιτέχνες και τεράστια ταλέντα, να, μιλάμε για ανθρώπους σαν τον Prince, ο οποίος και αυτός πολύ νωρίς έφυγε από τη ζωή. Joe Cocker για τη συνέχεια, Unchained My Heart εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σας.

0: Αχ, μην χωριστούμε και στο Viber, παιδιά. Χωριζόμαστε που χωριζόμαστε στη ζωή μας. Μην χωριστούμε σε δύο κατηγορίες. Ανούλα μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ, έτσι, και το λέω πάντα με αγάπη, αλίμονο. Επίσης, καλό κουράγιο να πω καλό κουράγιο. Εγώ θα πω μια ακόμη φορά χρόνια πολλά στο Γιώργο που ξυπνάει από τα αγρία χαράματα. Τώρα που ξέρω ότι ξυπνάει από τα αγρία χαράματα, όχι, okay, έχει τα γενεθλιά του σήμερα. Ας αφήσουμε λίγο τα δίπολα, έτσι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Βύση Καρβέλας και διάφορα άλλα, διότι έχουμε αρκετά προβλήματα να ασχοληθούμε στη ζωή μας, παιδιά. Μην δίνουμε και τεράστια σημασία ενώ σε πράγματα που δεν μας αφορούν τόσο μα τόσο άμεσα, μην τα παίρνουμε και μέσα μας. Πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και επανέρχομαι εδώ στον 97,2 για να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή εκπομπή.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, από... κάνει λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τα άκουσε.
1: Α, δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Τα δικά μου.
2: Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Spin Doctors και του Princess κράτησα για το τέλος. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, από τις 8 το πρωί είμαι εδώ και τα λέμε παρεούλα. Θα ξανάρθω τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το ραντεβού μας, 8 με 10 κάθε Σαββατοκύριακο. Υπενθυμίζω ότι έχει αλλάξει η ώρα εδώ και ο καιρό από το τέλος της προηγούμενης σεζόν. Έτσι, σε περίπτωση που δεν το πήρατε χαμπάρι και συντονίζετε κάπως αργά, δεν είναι ότι και εγώ ξυπνάω νωρίτερα, είναι ότι εσείς ξυπνάτε αργότερα, να ξέρετε. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα τα ξαναπούμε, θέλω να σας θυμίσω πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Εύχομαι καλό υπόλοιπο στην Κυριακή σας.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη. Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα, ζωντανά, θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λίγο, ρε παιδί μου. Τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια, να σε καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μακής.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
1: Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ένας άνδρας ηλικίας 50 έως 60 ετών βρέθηκε νεκρός δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα. Κάτοικος που κάλεσε το 100 εκτίμησε αρχικά ότι ο άνδρας είχε ατύχημα με τη μηχανή. Οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο διαπίστωσαν όμως ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο και εντόπισαν 8 κάλικες. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο αρχηγός του Λάος Φιλίππος Καμπούρης, ο οποίος κατηγορείται για διέθεση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο που αφορά φερόμενη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημιά να ανέρχεται περίπου σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το δημόσιο. Μαζί του απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή του στην υπόθεση. Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παραλιακή ζώνη του Βόλου, όταν περίπου 10 νεαροί φέρονται να σταμάτησαν ένα ταξί, να ανάγκασαν τους επιβάτες να αποβιβαστούν και στη συνέχεια να τους ξυλοκόπησαν. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να εντοπιστούν οι νεαροί που φέρονται να πήραν μέρος στο περιστατικό. Επικίνδυνα κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των Χούθη στο αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, που είχε απολογισμό 12 νεκρούς και 309 τραυματίες. Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό, δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατακρίνοντας την επίθεση.
6: Easy Sports.
5: Ο Αστέρας Τρίπολης συνέχισε την ανωδική του πορεία στη σεζόν, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League με το 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.
6: Easy Weather.
5: Στην Αττική σήμερα αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
6: Easy breakfast, best of. Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία. Να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο Τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας της.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλτε τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Σε καρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Αμπαμπά, τι είναι το νόημα.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί ναι, θα μπορούσε να τη βρεις και στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει?
2: Ναι.
1: Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένο. Αναφένον μούναρχος. Και λέει.
3: Φανταστικό.
1: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
3: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
1: Αυτό
3: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
1: Α, μπράβο. Α, μπράβο. Αυτό.
3: Πώς το είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία με το φάνηκε.
1: Αναφάνθηκε μούναρχος.
3: Καταπληκτικό. Ναι, ναι, στον Πλούταρχο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
3: στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
1: Λέει, να το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
3: Έβγαινε πιο μετά ο
1: Ηρόδοτος. Ο Ηρόδοτος ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μα ήταν ο Ηρόδοτος.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Και σήμερα θα πω ότι οι πωλήσεις αυτού του είδους έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Αν το έλεγα έτσι, θα μου λέγατε ότι είναι πολύ γενική.
2: Πολύ γενικό.
1: Πολύ γενικό. Γι' αυτό θα δώσω τη βοήθεια.
2: Μπράβο.
1: Και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κοντά στην ημέρα των ευχαριστειών.
2: Μάλιστα.
1: Το λεγόμενο Thanksgiving. Mm. Έτσι.
2: Μήπως το δίνεις. Όχι, γιατί δεν θα είναι κολοκύθα. Να ξέρετε ότι η μεγάλη του ευχαρίστηση είναι όταν δίνει βοήθεια και δεν το βρίσκεται. Γιατί αισθάνεται ότι έχει κάνει και το χρέος του στην ανθρωπότητα, ότι έχει υπάρξει καλός. Και εκεί βέβαια σκέφτεται από μέσα: το κάρμα. Ήμουνα καλός και το πήρα από πίσω. Όχι, το πήρα από πίσω, το πήρα πίσω. Όχι.
1: Why do I have to fall in love with you? Έλατε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Και σήμερα θα πω ότι οι πωλήσεις αυτού του είδους έχουν εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Αν το έλεγα έτσι, θα μου λένε ότι είναι πολύ γενικό.
1: Πολύ γενικό.
0: Πολύ γενικό. Γι' αυτό θα δώσω τη βοήθεια.
1: Μπράβο.
0: Και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κοντά στην ημέρα των ευχαριστειών.
1: Μάλιστα.
0: Το λεγόμενο Thanksgiving. Mm. Έτσι.
1: Μήπως το δίνεις. Όχι, γιατί δεν θα νοικολοκύθα. Να ξέρετε ότι η μεγάλη του ευχαρίστηση είναι όταν δίνει βοήθεια και δεν το βρίσκεται. Γιατί αισθάνεται ότι έχει κάνει και το χρέος του στην ανθρωπότητα, ότι έχει υπάρξει καλός. Και εκεί λέει, σκέφτεται από μέσα, το κάρμα. Ήμουν καλός και το πήρα από πίσω. Όχι, το πήρα από πίσω, το πήρα πίσω. Όχι.
0: Why do I have to fall in love with you? Έλατε.
2: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 90.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Τώρα το Careless Whisper το βαριέμαι. Να σου πω την αλήθεια. Να σου πω την αμαρτία μου. Ωραίο τραγούδι. Το Careless Whisper είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, κλασικό. Είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το έχω χορέψει. Σε παιδικό πάρτι blues.
2: Σε παιδικό
1: πάρτι. Σε νεανικό πάρτι. Είναι τόσο μακριά που πλέον για μένα στο μυαλό μου είναι παιδικό πάρτι.
2: Με κορίτσι.
1: Οκ. Εντάξει.
2: Με κορίτσι το χόρεψε.
1: Όχι, με μία γλάστρα. Με κορίτσι.
2: Ξέρεις τι μου και καλά.
1: Ξέρεις πώς. Στους ώμους που χωρούσε λεωφορείο ανάμεσα, αλλά με κορίτσι, δηλαδή όχι πολύ κοντά.
2: Στους ώμους.
1: Όταν δεν είχε σχέση.
2: Τότε... Ναι, αλλά το αγόρι έπιανε μέση. Και εσύ
1: ναι, μέση.
2: Χέρια σου.
1: Ναι, όχι. Εγώ χόρευα ποντιακά. Λοιπόν. Έχει δίκιο. Στη μέση, εγώ. Στου ώμους. Αντικριστώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Experience. Celine Dion, live à Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει λίγο, ρε παιδί. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχει κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα, αυτό δεν ξέρω.
3: Άρα
2: υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια, να σε πάντα καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
5: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Να δω.

0: με την Ιωάννα Καραθανάση. Στη σύλληψη ενός 29χρονου προχώρησαν οι αρχές χθες Σάββατο στο Ζεφύρι Αττικής με την κατηγορία της αγοράς, κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μεγάλες ποσότητες ηρωίνης και κοκαίνης με προσδοκόμενο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσε τις 150.000 ευρώ. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο αρχηγός του Λάος Φιλίππος Καμπούρης, ο οποίος κατηγορείται για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά φερόμενη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με την εκτιμόμενη ζημιά να ανέρχεται περίπου σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το δημόσιο. Μαζί του απολογούνται η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση βαρύτατες κατηγορίες για τη φερόμενη συμμετοχή του στην υπόθεση. Τραγωδία σημειώθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη με μια 20χρονη να χάνει τη ζωή της από χρήση ναρκωτικών ουσιών. Η 20χρονη κατέρευσε σε κλαμπ της πόλης ενώ είχε κάνει χρήση μαζί με ένα φίλο της, ο οποίος συνελήφθη. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει η Ουκρανία νέα ηγεσία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Downing Street για την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών στις 10 Οκτωβρίου, ο Μπέρναμ υπογράμμισε ότι η Βρετανία θα ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και θα λάβει πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής σε συνέχεια νέων κυρώσεων που ανακοινώθηκαν μέσα στην εβδομάδα. Easy Sports. Στους ρυθμούς του μεγάλου αιώνιου ντέρμπι κινείται σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο κλάσικο που ξεχωρίζει στο αγωνιστικό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League. Easy weather. Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Easy breakfast, best of.
1: Στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 90.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σιγά το και λεπούρι, ρε Δέσπερα, να του κάνει και έκπληξη.
2: Προφανώς. Ναι, προφανώς. Για να μην με βλέπει και λεπούρι. Έτσι, έτσι πως με ζεις, που με ζεις πολλές ώρες μες την ημέρα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Υπάρχει κάτι άλλο,
1: ναι,
2: το οποίο είναι κρυφό.
1: Ναι. Το οποίο βγαίνει δευτερόλεπτα. Και
2: δεν έχει σημασία πότε βγαίνει. Δεν έχει σημασία πότε βγαίνει.
1: Θέλει ζεστό καιρό. Θέλει φιλικές συνθήκες προς το περιβάλλον.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Θέλει σοκολάτα και αστακό.
2: Γιατί αλλιώς δαγκώνει.
1: Τότε, ναι, θα ξεμητήσει για 3 δευτερόλεπτα,
2: βεβαίως,
1: και όποιος το είδε. Είναι τυχερός.
2: Και ο κομίτης ξεμητά για 3 δευτερόλεπτα.
1: Άγια.
2: Αλλά όλος ο πλανήτης στείνεται με τα τηλεσκόπια και όποιος το δει του δίνει και όνομα.
1: Έτσι θα το λέμε. Κομίτη του Χάλεϊ θα το λέμε.
2: Δεν ξέρω αν το λέτε του Χάλεϊ.
1: Του Χάλεϊ θα το λέμε.
2: Ότι υπάρχουν
1: ο
2: πράγματα,
1: του Χάλεϊ.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα που εμφανίζονται για δευτερόλεπτα,
1: έτσι,
2: αλλά αποτελούν διακαή πόθο ανθρώπων που θέλουν να το δουν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Γιατί εγώ μια εποχή θέλω να πω και κάτι άλλο προσωπικό μου. Είχα ένα πολύ καλό.
2: Κάτσε να βγάλω τα γυαλιά. Γιατί θα είχε ενδιαφέρον τώρα αυτό.
1: Είχα πολύ καλό ποσοστό στους ορφανούς. Δηλαδή ο ένας ο ένας μετά τον άλλον ορφανή. Ο ένας είχε φύγει 40 μέρες η μάνα. Ο άλλος τα φτιάχνα μαζί του, πάτη κάτω τη μάνα. Δηλαδή, κατάλαβες, είχα κάπως κυκλώσει το θέμα ορφανός.
2: Άρα τα πήγαινες καλά και στους ορφανούς, αλλά τα πήγαινες καλά και σε αυτούς οι οποίοι δεν ήταν ορφανοί και τους έκανες ορφανούς σε λίγες μέρες.
1: Μπράβο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι γιατί όταν είναι εν ζωή, πεθαίνω, δεν με συμπαθεί καμία. Καμία δεν με θέλει. Δεν με θέλει καμία, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω κι εγώ τι τους κάνω.
2: Γι' αυτό τους ξεπαστρεύεις.
1: Στέλνω λίγο ενέργεια και όλα καλά. Μετά με θέλουν. Εντάξει.
2: Ωραία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά.

0: Easy Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Με νοιάζεις.
2: Σε νοιάζεσαι.
1: Αυτό ναι.
2: Και γιατί δεν έχει
1: βγει. Σε νοιάζομαι. Δεν σε νοιάζομαι, δηλαδή. Εντάξει, σε νοιάζομαι. Αλλά δεν είναι ότι. Εσύ πώς με νοιάζεσαι, δηλαδή. Με νοιάζεσαι κι εσύ. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πόσα θέλεις. Δεν έχω δυστυχώς. Κώστα μου που έλεγε και η Παπαγιανόπουλος.
2: Εγώ λοιπόν θα ευχηθώ στη Χριστιανά, γιατί εγώ όσο σε μένα δεν μου το εύχομαι, να βρεις κάποιο σαν το Στάθη Χριστιανά μου. Και τότε θα τα ξαναπώ.
1: Μακάρι, τι είναι στον οικονομικό τομέα, έτσι. Μετά, μπορεί να θέλει, ας πούμε, μπορεί να θέλει η Χριστιανά να βρει έναν άνθρωπο να συνδέεται ερωτικά, να περνάει ωραία τα βράδια. Αυτό δεν είναι. Μην έχουμε και τέτοια. Δεν είμαστε και σε όλα καλοί. Λοιπόν, τι άλλο είναι.
2: Πάντα
1: εκεί. Έχω αυτογνωσία, ξέρω ρε παιδί μου. Τσιγκούνης δεν είμαι όμως. Το άλλο αν με ρωτήσεις θα σου πω όχι, ούτε εκείνο είναι.
2: Μέτριος.
1: Εντάξει, ναι. Okay.
2: Είμαι στο μέσο όρο. Είμαι στο μέσο όρο. Είσαι στο μέσο όρο.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και κάτω από το μέσο όρο.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Ποια είναι το magic word σήμερα?
2: Αυτό που δεν έχεις εσύ όταν τραγουδάς.
1: Ταλέντο. Ε, αυτό.
2: Το δεύτερο.
1: Ποιο?
2: Φωνή.
1: Φωνή. Φωνή, εφωνή,
2: εφωνή, πες μου, σε ποια χώρα, σε ποια γλώσσα είναι spelling η φωνή, εφωνή, νη, πες μου, σε ποια χώρα, εφ, δηλαδή, εφ, κάτσε να το γράψω ρε φίλε, γιατί μπορεί να κάνω
1: στην πρώτο Ινδοευρωπαϊκή.
2: Εφωνή, μάλιστα, μπορεί να υπάρχει,
1: θα
2: το γκουγκλάρω εγώ τώρα, να δω αυτό το εφωνή, φώνη δηλαδή, με double n. Τι είναι, κάτσε γιατί μπορεί να κάνω εγώ λάθος.
1: Double E ήτανε. F-O-N-E-E.
2: Τρίπλη λοιπόν.
1: F-O-N-E-E.
2: Double
1: E. Εντάξει, ωραία.
2: Δεν το βάζω τρίπλη, το...
1: Μην βάζεις τρίπλη γιατί είναι λάθος. Είναι λάθος ορθογραφία.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: έτσι.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
0: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κωνογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
0: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 δραχμέ. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
0: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
0: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Antenna.
8: Όταν ο ήλιος δει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
9: Easy Breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα, ξανά, στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Εσύ γενικά δυσκολευόσουν ή σου ήταν εύκολο να βρεις κορίτσι?
2: Δυσκολευόμουν λίγο.
1: Και μπράβο σου, γιατί η ψυχολογία λέει ότι όσο πιο έξυπνος είναι ένας άντρας, τόσο πολύ δυσκολεύεται να βρει κοπέλα. Σύντροφο.
2: Δεν ήταν αυτό.
1: Γιατί σου λέει, άμα είσαι πάρα πολύ έξυπνος, όπως είσαι καλή ώρα.
2: Ναι.
1: Σημαίνει ότι έχεις πιο υψηλές προσδοκίες.
2: Ναι, αυτό ήταν.
1: Έχεις πιο, λέει, βαθιά σκέψη, βαθύ τρόπο σκέψης.
2: Ναι.
1: Και πολύ πιο αναλυτική θεώρηση των σχέσεων.
2: Ήθελα να βρω μια γυναίκα να μιλήσω, να μπορέσω να συζητήσω. Να είναι στο ίδιο επίπεδο με μένα. Γι' αυτό δεν έβρισκα.
1: Δεν σου έφτανε μόνο ο σωματικός έρωτας που μπορείς να τον έχεις
2: στο πιο κεφί. Εντάξει τώρα. Αυτό το θέμα είναι μετά. Η πνευματικότητα είναι που με δυσκολεύει.
1: Ακριβώς η σύνδεση. Γι' αυτό, γιατί.
2: Δεν μπορούσα να συνδεθώ. Και όταν πήγαινα να συνδεθώ, μου έλεγε σύνδεση μη εφικτή.
1: Τι να τσεκάρει το WiFi.
2: Δεν έχω σήμα, λέω. Ποιο είναι ο κωδικός?
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Experience. Celine Dion, live από Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα, ζωντανά, θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει, λίγο, ρε, παιδί. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσες τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
3: Άρα
2: υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια, να σε πάντα καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Easy News.
9: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Περισσότερα από 360 κιλά κάναβης αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ κατασχέθηκαν σε ιστιοφόρο δυτικά της Χίου με δύο Ουκρανούς να συλλαμβάνονται. Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας με ανάρτησή του στο ΕΚΣ είναι χάρη τα στελέχη του λιμενικού, ενώ εξετάζεται πιθανή εμπλοκή του σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα, τραυματίζοντάς τον στους μυρούς και στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η δικηγόρος του θύματος Ελευθερία τον Μπατζόγλου, οι δράστες φέρονται να τον απειλούσαν, ενώ όπως υποστήριξε, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ακούγονται αναφορές με φασιστικό περιεχόμενο. Σοβαρό επεισόδιο βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στην παραλιακή ζώνη του Βόλου, όταν περίπου 10 νεαροί φέρονται να σταμάτησαν ένα ταξί, να ανάγκασαν τους επιβάτες να αποβιβαστούν και στη συνέχεια να τους ξυλοκόπησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, η ομάδα περικύκλωσε το όχημα και επιτέθηκε στους επιβάτες, οι οποίοι κατάγονται από τη Σκόπελο, χτυπώντας τους επανειλημμένα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, λίγες ώρες νωρίτερα φέρεται να είχε προηγηθεί διαπληκτισμός σε νυχτερινό κέντρο. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να εντοπιστούν οι νεαροί που φέρονται να πήραν μέρος στο περιστατικό. Σε νέα μετοπική σύγκρουση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας ουσιαστικά την αντικατάσταση του Ουκρανού Προέδρου, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις διεθνείς αγορές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μάλιστα, υποστήριξε ότι ο Ρώσος ομόλογός του επιθυμεί διακαώς μία συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, κατηγορώντας παράλληλα τον Ζελένσκι ότι αρνείται να συμβιβαστεί.
0: Sports.
9: Η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε επιβλητικά με σκορ 4-0 την DC United, με τον Λιονέλ Μέση να κάνει τρομερά πράγματα στο πρώτο του μάτς μετά το αντίο του στην Εθνική Αργεντινής. Ο Μέση βρήκε δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα, με το δεύτερο γκολ του να είναι καταπληκτικό και να αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός σε ό,τι αφορά τον κορυφαίο όλων των εποχών.
0: Easy weather.
9: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Πάμε στη λέξη παράσιτο. Όπ, τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά, ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επίμονη εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάβας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
4: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
0: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις, η αγάπη σας μετράει.

0: μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία ημικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα. GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα ρόστερ. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Easy News.
9: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες αναζητούν οι αστυνομικοί για να εντοπίσουν τους δράστες της δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμούς στα ξημερώματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 52χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός αθηναϊκής ομάδας και είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν. Το 2015 είχε συλληφθεί στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορούσε κύκλωμα εκβιαστών. Παράλληλα, φέρεται να είχε εμπλακεί σε περιστατικά με πυροβολισμούς το 2018 και το 2022, τα οποία συνδέονταν με διαφορές μεταξύ οργανωμένων οπαδών, ενώ το 2024 είχε συλληφθεί και για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του 20χρονου, που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Νέα απειλή εξαπέλυσαν σήμερα οι εντάρτες Χούθη προς αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και αεροδρόμια και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τη χρήση αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η ανακοίνωση έρχεται μία μέρα μετά τη φωνική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.
8: Easy Sports.
9: Ο Όφη προσπάθησε να βάλει δύσκολα στην ένωση, αλλά η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς επικράτησε με σκορ 3-0 μέσα στην Allwyn Arena και πέτυχε για πρώτη φορά φέτος δεύτερη σερή νίκη στη Super League.
8: Easy Weather.
9: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν, οπότε είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: έτσι.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, από... κάνει λιγάκι σαν το κάτι τριχωτό μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα, δεν τ' άκουσε.
1: Αν δεν τ' άκουσε γιατί κοιτάξει την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
1: Όποτε τύχει μαζί και σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class στο Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει λίγο, παιδί. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
3: Άρα
2: υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια, να σε πάντα καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
5: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.

0: Η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι. Μία πίστα. Κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης. Αυτή την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
4: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες αναζητούν οι αστυνομικοί για να εντοπίσουν τους δράστες της δολοφονίας του 52χρονου στη Γλυφάδα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμού στα ξημερώματα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 52χρονος ήταν οργανωμένος οπαδός αθηναϊκής ομάδας και είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα, τραυματίζοντάς τον στους μυρούς και στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η δικηγόρος του θύματος, οι δράστες φέρονται να τον απειλούσαν, ενώ όπως υποστήριξε, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ακούγονται αναφορές με φασιστικό περιεχόμενο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στις ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Μόσχα σταματήσει τις δικές της επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισημένοντας ότι κάθε βήμα αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης πρέπει να είναι αμοιβαίο και να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις. Νέα απειλή εξαπέλυσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθη προς αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους σε αεροδρόμια και ταξιδιώτες, να αποφεύγουν τη χρήση αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία, υποστηρίζοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη. Η ανακοίνωση έρχεται μία μέρα μετά τη φωνική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 12 άνθρωποι, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.
7: Easy Sports.
6: Ο Ηρακλής έχασε μέσα από τα χέρια του την πρώτη του νίκη στην Greek Basketball League, αφού ιτήθηκε από το Περιστέρι με σκορ 91-89 στην παράταση και δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το συν 17 που είχε στο ημίχρονο.
7: Easy weather.
6: Στην Αττική σήμερα Κυριακή επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν, οπότε και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 25.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

Με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
1: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lance. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Αντένα.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, στις παρεμβάσεις για την ενέργεια και την οικονομία, αλλά και στα έργα υποδομών και στήριξης της περιφέρειας, εστιάζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει παράλληλα μια νέα, πιο σύντομη δομή για την ανασκόπηση, ζητώντας από τους πολίτες να την αξιολογήσουν και να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους. Ένα γιοταχή αυτοκίνητο προσέκρουσε και εισέβαλε τα ξημερώματα σε κατάστημα εστίασης στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, πέφτοντας πάνω σε τραπέζια με πελάτες. Το τροχαίο προκάλεσε πανικό και τραυματισμό, ενώ το κατάστημα υπέστη σημαντικές υλικές ζημιές. Σύμφωνα με την αστυνομία, στον οδηγό διενεργήθηκε έλεγχος μέθης, ο οποίος έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επίδραση συνοπνεύματος. Ο 45χρονος οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να επιτέθηκαν με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με όσα καταγγέλει δικηγόρος του θύματος, οι δράστες φέρονται να τον απειλούσαν, ενώ όπως υποστήριξε, στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ακούγονται αναφορές με φασιστικό περιεχόμενο. Τουλάχιστον 109 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά, ενώ άλλοι 116 αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε περίπου 350 μετανάστες από το Τζιμπουτί προς την Ιεμένη τη νύχτα της 8ης προς την 9η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων συνεχίζονται, ενώ περισσότεροι από 80 άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν.
5: Easy Sports.
4: Η Μαρία Σάκαρη αύριο Δευτέρα θα κάνει πρεμιέρα στο χιλιάρι τουρνουά της Γιουχάν κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς. Η κλήρωση είχε εκπλήξεις, καθώς έστειλε τη Μαρία Σάκαρη να κοντραριστεί με την Ντόνα Βέκιτς, με την οποία θα είναι συμπαίκτριες στο διπλό στο ίδιο τουρνουά και θα κληθούν να μονομαχήσουν για μία θέση στο δεύτερο γύρο.
5: Easy Weather.
4: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται μερικώς νεφελώδης με χαμηλές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούδα. Γιατί κάπω έχει αυτή την υφή.
1: Είναι λίγο ιδιαστική.
0: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
1: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
0: Σώστο τώρα,
1: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
0: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
1: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
0: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
1: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα προ τον αέρα, δεν τα άκουσε.
0: Αν δεν τα άκουσε γιατί κοιτάξε την ιστορία.
1: Αυτό είμαι καλό κατάσκοπο.
0: Όποτε τύχει μαζί σε ένα παιδί.
1: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λε, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά μου. Ένα εκ των παιδιών μου.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
4: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Μα το σημάδι.
1: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Πόσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
0: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Easy News.
4: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Η επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση την Τετάρτη, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, η Ελλάδα θα διεκδικήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία μέσω της αξιοποίησης της ρήτρας διαφυγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πρόσθετα προσωρινά μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Δύο γυναίκες ηλικίας 84 και 76 ετών έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα σε διαφορετικές περιοχές των Χανίων. Το πρώτο συμβάν καταγράφηκε στη Χρυσή Ακτή, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μία 84χρονη Ελληνίδα. Το δεύτερο σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Γεωργιούπολης, από όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μία 76χρονη υπήκοος Γερμανίας. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου, που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του έπειτα από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην Πέμπτη η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα πρόκειται να υποβληθεί ο Πάπας Λέων ο 14ος μετά τον εντοπισμό του κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα Κυριακή. Σύμφωνα με τον Ποντίφικα, η βλάβη εντοπίστηκε σε πρώιμο στάδιο και είναι περιορισμένη. Η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις προσεχείς ημέρες, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της βλάβης ή την αναμενόμενη διάρκεια της ανάρρωσης. Στους ρυθμούς του μεγάλου αιωνίου ντέρμπι κινείται σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στις 9 το βράδυ στο κατάμεστο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο κλασικό που ξεχωρίζει στο αγωνιστικό πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Super League.
3: Easy weather.
4: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα ο καιρός προβλέπεται μερικώς νεφελώδης με χαμηλές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Γιατί με κοιτάζεις έτσι επίμονα.
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Ό,τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
5: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Experience. Celine Dion, live à Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα, ζωντανά, θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει λίγο, ρε παιδί μου. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
0: Eurojackpot.

0: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
0: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
1: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
0: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
2: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
3: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο ωριμάζεις, ωριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ημινόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Deadlift, άρση θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
6: Όσο και αν θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
5: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Μαρία Μρουχάτζε, Αρετή Τιλή. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy 97,2.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού.

0: Μία πρωτοβουλία από το άλμα ζωής.
1: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class στο Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει.
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη σιλικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: 45 λεπτά μουσικής

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Όπως δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί, με την υποστήριξη του Antenna.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μία διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο Θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία, διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο Θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Experience. Celine Dion. Live από Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Ναι, λέει λίγο, παιδί. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι.
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε. Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι.
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσε τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας.
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
2: Άρα υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια, να σε πάντα καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
5: Στη Yousk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Yousk ή τη yousk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
10: Euro Jackpot!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
2: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι είναι οι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

0: Experience. Celine Dion, live à Paris. Περισσότερες από 20.000 συμμετοχές. Ένα όνομα. Μία φωνή που σημάδεψε γενιές. Μία εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη.
1: Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
2: Στον αέρα τώρα ζωντανά θα πάρουμε τηλέφωνο.
3: Λέτε, λέει λίγο, ρε παιδί. Πώς τα κατάφερες.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από το ΔΔΕ είμαστε. Έχετε χρυσαφικά στο σπίτι?
4: Κάτι έχω.
2: Πόσα πολλά, γιατί το ντρόν της εφορίας περνάει πάνω από την περιοχή σας.
4: Δεν γνωρίζω.
2: Ανδρουλά.
4: Ναι.
2: Προφανώς δεν είμαστε από το ΔΔΕ.
4: Ναι.
2: Από πού είμαστε? Τι μπορεί να περιμένει σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου? Έτσι αναπάντεχο. Είμαστε από τον Ίζη.
4: Αλήθεια.
2: Έχεις κερδίσει το ταξίδι στο Παρίσι?
3: Αν μας δώσει τα χρυσαφικά.
4: Πλάκα κάνετε.
2: Δεν κάνουμε καμία πλάκα. Συγχαρητήρια, Ανδρούλα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, τώρα πρέπει να έχει διπλό ενθουσιασμό, Ανδρούλα μου, διότι και γλίτωσες τα χρυσαφικά και θα πας και ένα Παρίσι.
4: Εννοείται, Παρίσι δεν έχω ξαναπάει.
3: Με ποιον θα πας?
4: Θα πρέπει να το σκεφτώ τώρα αυτό, δεν ξέρω.
3: Άρα
2: υπάρχουν υποψηφιότητες.
3: Λοιπόν, πολλά φιλιά, κορίτσια, να σε πάντα καλό τυχή.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Η επόμενη μεγάλη εμπειρία. Το επόμενο ταξίδι. Έρχεται.
5: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Easy Movie Experience. Powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν στην Gold Class των Village Cinemas. Φαγητό, ποτό, luxury seats. Ο απόλυτος τρόπος να ζήσεις την ταινία. Και μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για διπλές VIP προσκλήσεις. Easy Movie Experience. Powered

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Ό,τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάββας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
1: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Easy 97,2.
1: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Με αφορμή το βιβλίο του «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα», ο πολύ γνωστός ψυχίατρος, ψυχαναλυτής και συγγραφέας Σάβας Αβόπουλος κάνει στην εκπομπή ποδαρικό ευαισθησίας, γνώσης αλλά και αισιοδοξίας. Πώς διαμορφώνεται η σχέση της ψυχής μας με το σώμα μας, πώς πλάθονται μαζί αυτά τα δύο, τι σημαίνει όταν το σώμα νοσεί και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να διασφαλίσουν αυτή την ενιαία οντότητα, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να συνεχίσει να ονειρεύεται και να ζει. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού, Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

Η ζωή για τη ζωή σας Best Of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» με τις καλύτερες στιγμές της και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Καλές μου φίλες, καλή μου φίλη, καλησπέρα. Ο Μέγας Ιπποκράτης είχε πει ότι είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι ο άνθρωπος. Και σήμερα, όλο και περισσότεροι κορυφαίοι εκπρόσωποι της δυτικής επιστήμης παραδέχονται ότι κάθε άνθρωπος έχει την ασθένειά του, μοναδική και απρόβλεπτη, όπως είναι ο ίδιος. Άρα, το κλειδί για να είναι δυνατός και να εξακολουθεί να ονειρεύεται, να επιθυμεί και να ζει, βρίσκεται στη ψυχή του. Ας δούμε λοιπόν, φίλοι μου, πώς μπορούμε να ψάξουμε για αυτό το κλειδί, μιλώντας με έναν από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες ψυχιάτρους και συγγραφείς, του οποίου μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο και έχει πάρα πολλά να μας πει. Πρώτα βέβαια θα ταξιδέψουμε για λίγο με την αγαπημένη μουσική του Easy 97,2 και μετά θα τον συναντήσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας πενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε λοιπόν, φίλοι μου, έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να υποδέχομαι στην εκπομπή μας τον διακεκριμένο ψυχίατρο, ψυχαναλυτή και συγγραφέα Σάβα Σαββόπουλο, μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης και του Ινστιτούτου Ψυχοσωματικής των Παρισίων, καθώς και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας. Διδάκτορ επίσης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενέβης, όπου εργάστηκε επί πολλά χρόνια, ο Σάββας Σαββόπουλος έχει γράψει πολύ σημαντικά βιβλία. Ανάμεσά τους, τα 7 παραμύθια ζωής, καρπός της εργασίας του με καρκινοπαθείς και το «Εμείς και η ψυχή μας», το οποίο είναι προϊόν μιας συζήτησής του με τον δημοσιογράφο Κώστα Γιαννακίδη. Κύριε Σαββόπουλε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Κυριακού. Χαίρομαι πάρα πολύ να είμαι μαζί σας και να συνομιλώ. Τιμή μου.
0: Κύριε Σαββόπουλε, το σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και έχει έναν πραγματικά εκπληκτικό τίτλο. Μπορείτε να μας πείτε ή να μας περιγράψετε συνοπτικά το περιεχόμενό του?
1: Βεβαίως, σε ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία. Το βιβλίο έχει ως τίτλο «Σώμα από ουρανό, ψυχή από χώμα» και σαν υπότιτλο «Η διαμόρφωση του ψυχοσωματικού ανθρώπου». Με αυτό τον τίτλο «Σώμα από ουρανό, ψυχή από σώμα» θέλω να δείξω ότι πώς το σώμα έχει κάτι ουράνιο, άρα κάτι ψυχικό, κάτι που ξεπερνάει την απλή υφή του σώματος, μύες, κόκαλα, νευρικό ιστό, αλλά γίνεται κάτι άλλο, και πώς η ψυχή έχει κάτι σωματικό, σαν να υπάρχει μία ψυχή σωματική, και γι' αυτό λέω ψυχή από χώμα. Ο δεύτερος τίτλος, που είναι σαν υπότιτλος «Η δημιουργία του ψυχοσωματικού ανθρώπου», το λέει αυτό, δηλαδή πώς αναπτύσσεται ο άνθρωπος από τη στιγμή της σύλληψής του και ιδιαίτερα μετά την εξωμήτρια ζωή του, όταν γεννιέται το παιδί, όπου συνδιαμορφώνεται ψυχή, ψυχισμός και σώμα. Δηλαδή όσο αναπτύσσεται και οριμάζει το σώμα με τις λειτουργίες του, άλλο τόσο κάνει τη δικιά της πορεία η ψυχική δομή, η ψυχική λειτουργία, για να αναπτύξει τις αντιλήψεις, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την ικανότητα να αλληλεπιδρούμε με τους άλλους.

0: Μάλιστα, αυτό το βιβλίο έχω ανατρέξει αρκετές φορές, το έχω στην κατοχή μου και θα ήθελα ακριβώς να πω ότι αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο ψυχισμός πλάθεται μαζί με το σώμα, καθώς όπως γράφεται και στο βιβλίο, το σώμα έχει κάτι από την ψυχή και η ψυχή κάτι από το σώμα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, τι είναι η ψυχή και πώς την προσδιορίζει η επιστήμη της ψυχιατρικής.
1: Η ψυχή για την ψυχιατρική ή για την ψυχανάλυση, αν θέλετε, είναι κάπως διαφορετική από την ίδια έννοια, με την ίδια λέξη, από την άλλη έννοια είναι βέβαια, με την ίδια λέξη, την λέξη ψυχή στη μεταφυσική ή στη θρησκεία. Δηλαδή, σε εμάς την ψυχιατρική δεν ψάχνουμε την αθάνατη ψυχή. Η ψυχή για μας είναι, αν θέλετε, εκείνες οι λειτουργίες του ανθρώπου με τις οποίες αντιλαμβάνεται οτιδήποτε συμβαίνει έξω του, οτιδήποτε συμβαίνει μέσα του, αυτό να μπορεί να τα επεξεργάζεται, να τα αποθηκεύει στη μνήμη του, ζώντας εμπειρίες να νιώθει συναισθήματα, αυτά τα συναισθήματα να τα συνδέει με σκέψεις και όλες αυτές τις λειτουργίες που αφορούν, αν θέλετε, τον ψυχισμό μας, το πώς βρισκόμαστε, πώς νιώθουμε, τι σκεφτόμαστε και πώς συνδιαλεγόμεθα με τους άλλους, είναι αυτό που ενδιαφέρει την ψυχιατρική ως έννοια ψυχής.

0: Η αλήθεια είναι ότι αν εξαιρέσουμε τον Ιπποκράτη και άλλους μεγάλους αρχαίους φιλοσόφους, πότε και από ποιους πρωτοδιατυπώθηκε η θεωρία της ψυχοσωματικής στη σύγχρονη ψυχιατρική?
1: Ο όρος ψυχοσωματικό έχει γενέθλια δύο, γιορτάζουμε τους δύο αιώνες σαν γενέθλια, δηλαδή τη δεκαετία του 1820 ένας γερμανός ψυχίατρος, ο Χάινχοφ, ο οποίος είχε επηρεαστεί πολύ από τον γερμανικό ρομαντισμό, για πρώτη φορά χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη με νόημα που έδειχνε το πώς αλληλεπιδρά ψυχή και σώματος. Ήταν για την περίπτωση της αϋπνίας που είχε χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο τότε. Από τότε λοιπόν άρχισε να χρησιμοποιείται, τον πήρε ένας πολύ ευφιέστατος και ιδιόρυθμος ψυχίατρος, γιατρός, ο Γκρόντεκ, ο οποίος μπόρεσε να διαμορφώσει, αν θέλετε, μια θεωρία ότι υπάρχει στον κάθε άνθρωπο μια μεγάλη δύναμη η οποία με κάθε τρόπο θέλει να βγει. Και αυτή η δύναμη εσωτερική θα πάρει τη μορφή συναισθημάτων, σκέψεων, ή όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά μπορεί να βγει σαν αρρώστια σωματική ή ψυχική. Μάλιστα. Ήταν ο Γκρόντεκ που το είπε. Στη συνέχεια ο Φρόιντ του έκανε κριτική του Γκρόντεκ και του είπε ότι είναι διαφορετική υφή τα φαινόμενα στην ψυχική διαταραχή από ότι σε μια σωματική διαταραχή. Είναι άλλης τάξεως, αν και συνδέονται, και ότι δεν πρέπει να τα συγχαίουμε.
0: Μάλιστα. Σαν να λέγαμε έτσι την απλή γλώσσα και να τα μπερδεύουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Λοιπόν, ο υπότιτλος στο βιβλίο σας είναι η φράση «Η δημιουργία του ψυχοσωματικού ανθρώπου». Η διπλή αυτή οντότητα δεν αποτελεί μέρος του ανθρώπου ήδη από τη γέννησή του, έτσι όπως προαναφέρατε.
1: Βεβαίως, έχετε δίκιο, γιατί βλέπετε ότι ήδη από την κοίηση έχουμε δεδομένα όπου το έμβριο αντιδρά καλά ή κακά σε σχέση με αυτό που βιώνει η μητέρα του. Δηλαδή έχουμε δει να επηρεάζεται η σωματική και η ψυχική υγεία, η εξέλιξη του εμβρίου όταν θα γεννηθεί, από το αν η μητέρα έχει τραυματιστεί, έχει κάνει άσχημη ζωή με χρήση ναρκωτικών, με κακοποίηση. Όλα αυτά δεν μπορούν, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή υπάρχει όλη αυτή η επικοινωνία μέσω του πλακούντα, το ίδιο αίμα δηλαδή και στους δύο ίδιες ορμόνες, να μην έχει ανταπόκριση αυτό που συμβαίνει στο σώμα της μητέρας και στον ψυχισμό της, να μην έχει ανταπόκριση και στον οργανισμό του εμβρίου, ο οποίος γεννιέται και ο οποίος προοδευτικά δεν αναπτύσσει μόνο το σώμα του αλλά και τον ψυχισμό του. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρετε, από την αρχή της ζωής αρχίζει να φτιάχνεται το νευρικό σύστημα και άλλα μέρη του σώματος, τα οποία τώρα, όπως το ανοσοποιητικό, βλέπουμε ότι συμμετέχει στο να εμφανιστούν φαινόμενα σωματικά ή ψυχικά παθολογικά.
0: Μάλιστα. Εδώ θα συμπληρώσω ότι επειδή παρακολούθησα και έκανα ίδια πρόγραμμα του μέθοδο των Ματής, θα πω ότι σε όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, κατόπιν ο Άλφρεντ τον Ματής δεν είναι τυχαίο που έκανε όλη αυτή την έρευνα, και όταν απευθύνθηκε στις μητέρες ότι καλό θα είναι να κάνουν αυτή τη μέθοδο, διότι τα έμβρια, αυτό που συμβαίνει μέσα στην μήτρα της μητέρας, αρχίζουν από τους πρώτους μήνες να ακούνε όλες τις αντιδράσεις της μητέρας μέσα από τα οστά.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Τους ήχους. Γι' αυτό βλέπετε ακόμα και τα παιδιά με το που βγαίνουν στη ζωή έχουν μέσα τους το ρυθμό,
0: ναι.
1: Επειδή η μητέρα έχει ένα ρυθμό, πότε κοιμάται, πότε ξυπνάει, πότε τρώει, πώς χτυπάει η καρδιά της, τακ, τακ, τακ. Όλα είναι ρυθμός. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, ό,τι ζει, επίσης όπως αναφέρεται, καταγράφεται. Ακόμα έχουμε δει ότι έμβρια, όταν βγουν στον ήλιο οι μητέρες και είναι άπλετο το φως, έχουμε δει την ώρα εκείνη που πέφτει φως να ανεβάζουν το χέρι τους κοντά στα μάτια, αντανακλαστικά. Δηλαδή αρχίζει μάλιστα ένα στοκάρισμα στη μνήμη, αυτό που λέγαμε άδειλη μνήμη, τους τελευταίους μήνες της κοίησεως, που δεν βέβαια μπορούμε να θυμηθούμε ακριβώς τι έγινε, αλλά είναι σαν ένα γενικότερο κλίμα που το κρατάει μέσα του το παιδί, μια μνήμη μιας όμορφης εμπειρίας ή αντίθετα μια μνήμη κακής εμπειρίας, αν έχει κακοποιηθεί η μητέρα ή έχει ζήσει πράγματα που την έχουν κάνει να αισθάνεται απελπισμένη ή να πονάει πολύ.
0: Ναι. Είναι ιδιαίτερα αυτά που μας λέτε απόψε, και αναφέρθηκα στον Άλφρεντ τον Ματής γιατί είχα τη χαρά και την ευτυχία να γνωρίσω την Τόνια Βαγγελοπούλου, η οποία με αγκάλιασε με όλη αυτή την αγάπη που διέθετε για την εξέλιξή της στα 20 χρόνια που ήταν κοντά στον Άλφρεντ τον Ματής, και με βοήθησε πάρα πολύ, τόσο πολύ που μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάποιων συνεδριών, 2-3 συνεδριών που βρέθηκα στο χώρο της, άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι κάτι μέσα μου άλλαζε εκπληκτικά προς το καλύτερο.
1: Βέβαια.

0: Τι είναι αυτό που διαμορφώνει τελικά και εξελίσσει την ψυχοσωματική υπόστασή μας? Πότε ξεκινά να διαμορφώνεται αυτό?
1: Είδατε, είπα ήδη από την εμβρυϊκή ηλικία το πώς ζει τα πράγματα το έμβριο μέσα στη μήτρα της μητέρας του. Και βεβαίως έχει να κάνει επίσης με την γένα, δηλαδή το πώς θα γεννηθεί, και στη συνέχεια με το πώς θα πλαισιωθεί, θα φροντιστεί από τη μητέρα, τους γονείς γενικότερα, από το περιβάλλον το οικογενειακό. Εκεί αρχίζει μια αλληλεπίδραση η οποία αποσκοπεί στο πώς θα οριμάσει

0: με τους γονιούς, με το περιβάλλον, αν είναι καλές οι συνθήκες, τότε οριμάζει πιο σωστά, χωρίς τραύματα, με μείζωνα, και μπορεί να πάει πιο γρήγορα σε μια αυτονόμηση που θα το βοηθήσει να συνεχίσει τη ζωή του και ενδεχομένως τις επιθυμίες που βαθιά μέσα έχει να τις πραγματώσει.
1: Ίσως κάποιες ερωτήσεις μου να επαναλαμβάνονται, γιατί και εσείς είστε ένας άνθρωπος με τεράστια γνώση και εμπειρία, αλλά έχετε και ένα πολύ μεγάλο χάρισμα στο να απαντάτε στις ερωτήσεις μου τόσο απλά και τόσο όμορφα, που φαντάζομαι ότι και οι ακροατές που μας παρακολουθούν απόψε τους γίνονται πολύ πιο κατανοητά και ίσως με αυτόν τον τρόπο τους βοηθούμε.

Και εδώ ήθελα να πω ότι τον προηγούμενο αιώνα αποθεώθηκε η θεωρία της εξειδίκευσης στην ιατρική. Σήμερα διαφαίνεται μια τάση να επιστρέψουμε στη θεώρηση του ασθενούς ως ενός ενιαίου συνόλου του οποίου πρέπει να εξετάζεται όχι μόνο το σώμα αλλά και η ψυχή του. Ισχύει κάτι τέτοιο?

0: κυρία Σαββόπουλε.
1: Βεβαίως, κυρία Κυριακού, και ισχύει. Όντως υπήρξε από το τέλος μάλιστα του 19ου αιώνα, με το μοντέλο του Παστέρ και του Κοχ, που ήταν το μοντέλο του Κοχ το πρώτο ιατρικό μοντέλο για το πώς καταλαβαίνουμε τις ασθένειες, και στη συνέχεια το δεύτερο του Βίρσουμ και άλλων, υπήρξε η εξής πρόταση. Αυτό ήταν το πρώτο μοντέλο της ιατρικής του Κοχ, ότι υπάρχει η σχέση αιτίου-αιτιατού. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή σε ένα ινδικό χειρίδιο, αυτό έκανε ο Κοχ, έκανε ένεση το μικρόβιο του βακκύλου του Κοχ, της φυματίωσης δηλαδή, του κάνει ένεση και είδε ότι νόσησε από φυματίωση το ινδικό χειρίδιο, πέθανε, και μετά έκανε νεκροψία και είδε ότι πέθανε από φυματίωση και είπε, α, να, έτσι γίνεται, μπαίνει το μικρόβιο μέσα και κάνει την νόσο και πεθαίνει. Όμως εκείνο που δεν εξηγεί αυτό το μοντέλο, και το είπατε εσείς στην συνέχεια ότι παρεμβαίνουν και άλλοι παράγοντες, είναι γιατί σε μια οικογένεια κάποιος μολύνεται από φυματίωση και όχι το αδερφάκι του, όχι η μαμά και όχι ο μπαμπάς. Γιατί γίνεται έτσι? Και εκεί είδαμε ότι μπαίνουν και άλλοι παράγοντες μέσα στην πραγματική ζωή, περιβαλλοντικοί παράγοντες, στους οποίους σαφέστατα περιλαμβάνεται και η ψυχική κατάσταση του ατόμου. Και γι' αυτό το τελευταίο μοντέλο που πιο πολύ χαίρει αποδοχή στο επιστημονικό χώρο είναι το απαρτιωτικό μοντέλο, όπου δηλαδή υπησέρχονται όλες οι παράμετροι τις οποίες απαριθμίσατε και στην αρχή της εισήγησής σας στη σημερινή εκπομπή, όπως είπατε για τη διατροφή, για την μη χρήση αλκοόλ, καπνίσματος, ουσιών, για την ανάγκη της γυμναστικής, για το στρες. Εκεί μπαίνει λοιπόν και η ψυχική κατάσταση. Και είπε αυτό το μοντέλο ότι πρέπει να κοιτάμε όχι μόνο αμυγός το σωματικό παράγοντα, αλλά και όλους αυτούς τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι πρέπει όλοι να συνεργαστούν ούτως ώστε να έχουμε υγεία.

0: Στο βιβλίο σας επίσης το περιγράφετε πιο, ας πούμε, ανατρεπτικά. Λέτε ότι ένα σώμα που αρρωσταίνει καθίσταται το τελευταίο ανάγχωμα ώστε να διατηρηθεί η ψυχοσωματική ενότητα και συνεπώς η νόσος μπορεί να θεωρηθεί ευκαιρία για την επαναοργάνωση της ψυχής. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς?
1: Σας ευχαριστώ που μου κάνετε αυτό το ερώτημα, γιατί είναι και το ενδιαφέρον στοιχείο νομίζω στο βιβλίο μου. Τι θέλω να πω, είναι κάποιες στιγμές, ξέρετε, που ο άνθρωπος τραυματισμένος από απώλειες, από καταστάσεις καταστροφικές, είναι τόσο αφημένος που υιοθετεί μια ζωή, αν θέλετε, λίγο σαν ρομπότ, μηχανιστική. Κάνει για να κάνει, χωρίς να χαίρεται πραγματικά τη ζωή του. Εκεί λοιπόν ζει σαν ένα μηχάνημα, ένα αυτόματο που κάνει πράγματα για να κάνει, χωρίς να αισθάνεται, χωρίς να νιώθει την ιστορία του, χωρίς να νιώθει τα συναισθήματά του. Δηλαδή γίνεται πραγματικά ένα ρομπότ. Τότε αυτό το πράγμα δεν το αντέχει η ψυχοσωματική ενότητα, όπως την είπατε. Δεν την αντέχει καθόλου και δεν μπορεί να βγει πέρα, εξαντλείται. Εξαντλείται κυριολεκτικά, ασθενεί, όπως είπατε επίσης στην αρχή, χάνει το σθένος του. Τότε λοιπόν προκύπτει συνήθως μία νόσος, και η νόσος γιατί έρχεται? Είναι σαν να θέλει κατά κάποιο τρόπο αυτή η κακή ενέργεια, ας την πούμε έτσι, που υπάρχει μέσα, να αγκιστρωθεί στο σώμα, μήπως και ξυπνήσει ο άνθρωπος και πει τι κάνω εδώ. Είναι μια ευκαιρία δηλαδή να ξαναδεί τη ζωή του. Ξέρετε, το έχω δει ακόμα και με ασθενείς καρκινοπαθείς, οι οποίοι είπαν έπρεπε να φτάσω εδώ για να δω τι αξίζει στη ζωή. Και πολλές φορές θα μας πούν μετά, ευτυχώς που μου ήρθε ο καρκίνος και μπόρεσα, ξαναείδα τη ζωή μου αλλιώς και άρχισα μια άλλη ζωή. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή ότι η νόσος μπορεί να είναι αφετηρία να ξαναβρει κανείς τον εαυτό του, να ξανανιώσει τον εαυτό του και να φύγει από αυτή τη μηχανιστική ζωή, να φύγει από αυτή τη ζωή που δεν σκέφτεται, δεν νιώθει τα συναισθήματά του, που έχει παρατήσει πίσω την ιστορία του, αλλά τρέχει μπροστά σαν άλογο κούρσας για να καταφέρει τι? Για να κερδίσει παραπάνω χρήματα, ενδεχομένως φήμη, αλλά με ποιο κόστος? Να μην έχει συνδεθεί με τον εαυτό του, να μην έχει συνδεθεί πραγματικά με τους σημαντικούς ανθρώπους γύρω του. Η αρρώστια λοιπόν του δίνει πολλές φορές αυτή την ευκαιρία να ξανασκεφτεί το είναι του και ίσως να εγκαταστήσει μια άλλη σχέση με τον εαυτό του και με τους άλλους.
0: Ωραία. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το κλείσιμο για την πρώτη ώρα και θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα να χαλαρώσουμε και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας, φίλοι μου, πάντα από τον Easy στους 97,2 η ζωή για τη ζωή σας, με περισσότερα με τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, για όσους από σας ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου, τη μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Απόψε έχουμε τον διακεκριμένο ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Σάβα Σαββόπουλο. Έχουμε μπει τώρα στη δεύτερη ώρα και θα μπορούσε κανείς, κύριε Σαββόπουλο, να φτάσει στο σημείο κάποιος να πει ότι με την επανοργάνωση της ψυχής μπορεί να πάψει να νοσεί το σώμα και άρα να θεραπευτεί.
2: Αυτός είναι ο στόχος, αν θέλετε, της ψυχοσωματικής θεραπευτικής προσέγγισης. Δηλαδή, είναι να δούμε εκείνες τις αιτίες που υπάρχουν στον ψυχισμό, ποιες αδυναμίες δηλαδή έχει ο ψυχισμός και πώς μπορεί να επανοργανωθεί με πιο οικονομικό και με πιο ισχυρό τρόπο, ούτως ώστε οι μπόρες που παίρνει από τη ζωή, οι μπόρες που παίρνει ακόμα αν θέλετε και από το παρελθόν του το τραυματικό, να μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις εσωτερικές και εξωτερικές οχλήσεις πιο αποτελεσματικά από ό,τι το έκανε στο παρελθόν. Αν κάνει αυτή τη διαδικασία και μπορέσει με την επαναοργάνωση της ψυχής με ένα καλύτερο τρόπο να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά τις εξωτερικές οχλήσεις, τις εξωτερικές διαγέρσεις αλλά και τις εσωτερικές, τότε αυτές μεταβολίζοντάς τις θα τις βγάζει με ένα ψυχικό τρόπο. Ποιος είναι ο ψυχικός τρόπος? Θα μπορεί, αν θέλετε, να μπορεί να τις σκεφτεί καλύτερα από ό,τι τις σκεφτόταν στο παρελθόν, να μπορεί να τις απεικονίσει, να αποκτήσει μεγαλύτερη υπομονή και να μην τσιμπάει, όπως λέμε στη λαϊκή γλώσσα, στην όποια πρόκληση, να μπορεί να προστατεύει καλύτερα τον εαυτό του. Τότε, αν θέλετε, αυτές οι οχλήσεις δεν θα χτυπάνε κατευθείαν το σώμα, αλλά θα μπορούν να τις επεξεργάζεται ο ψυχισμός και άρα το σώμα να είναι λιγότερο ευάλωτο.
1: Μάλιστα.

0: Κύριε Σαββόπουλε, αυτό που έχω παρατηρήσει και από την εμπειρία μου και στα χρόνια που κάνω την εκπομπή αυτή, ότι πολλοί άνθρωποι περνάνε αρκετές δυσκολίες και δεν θέλουν ήδη να ακούσουν καν να πάνε να ζητήσουν μια βοήθεια ή να δουν την ζωή τους, τον εαυτό τους, την υγεία τους με ένα διαφορετικό τρόπο. Και όλο και περισσότερο διαπιστώνουμε στη χώρα μας ότι φεύγουν πολλοί νέοι άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει τον τρόπο ζωής τους, όπως είπατε και εσείς μόλις πριν, ότι χαρακτηριστικά παραδείγματα της ψυχοσωματικής λειτουργίας που να είχαν, για να το πούμε κλακευμένα, ένα happy end, αλλά μένουν μόνο στο κομμάτι το ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Δεν τους χρειάζεται να πάνε να ζητήσουν μια βοήθεια και να ανοιχτούν, γιατί αυτό ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω με όλα αυτά τα οποία μας διατυπώνεται απόψε, είναι πολύ σημαντικό ο ίδιος να αποφασίσει για τον εαυτό του τι θα κάνει.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη άμυνα στους ανθρώπους να σκάψουν στον εαυτό τους και στο παρελθόν. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τραυματικά πράγματα στο παρελθόν και ο ψυχισμός με κάποιο τρόπο, ο χαρακτήρας, ο άνθρωπος έχει καταφέρει να τα βάλει λίγο κάτω, να τα θάψει και ο ίδιος τα καταφέρνει στη ζωή, δεν θέλει να ξανακούσει τίποτα για αυτό το παρελθόν, δεν θέλει να το ξανασκαλίσει, δεν αντέχει να ξαναζήσει πράγματα και φοβούμενος ότι θα πάει να τα σκαλίσει, γι' αυτό δεν έρχεται και σε μας. Πρέπει πρώτα να πιστεί ότι δεν κινδυνεύει από αυτήν τη διαδικασία. Σε μια πρώτη όμως φάση, και πολλοί άνθρωποι από αυτούς που είπατε, ακόμα και νέοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να επωφεληθούν, φοβούνται να ξανασκαλίσουν και άρα να ξαναπονέσουν. Είναι αυτό που τους αποθεί από μια θεραπεία και τους κάνει να παίρνουν απόσταση. Φοβούνται δηλαδή να ξαναβιώσουν τα παλιά τραυματικά τους, τις παλιές τραυματικές τους εμπειρίες.
0: Ξέρετε, κύριε Σαββόπουλε, πολλές φορές κάνοντας αυτή την εκπομπή δίνω και κάποιες, όχι συμβουλές, αλλά προσωπικές μου εμπειρίες που μέσα από τη διαδικασία της αποφυγής το να μπορέσει κανείς να κάνει την ενδοσκόπησή του, μόνο αλλαγή προς το καλύτερο θα είναι και τίποτε παραπάνω. Βεβαίως ο φόβος, αν υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δυσκολεύει κάτι αντίστοιχο. Αλλά αν εμπιστευτεί τον εαυτό του, αλλά και τον θεραπευτή του, δεν υπάρχει περίπτωση, και θέλω να το τονίσω αυτό, μιας και είστε και εσείς εδώ απόψε κοντά μας και μας λέτε τόσο συγκλονιστικά αποτελέσματα της θεραπείας και το πώς αλλάζει εντελώς η ζωή των ανθρώπων. Γι' αυτό και το αναφέρω. Δεν θέλω να μονολογήσω, θέλω εσάς να ακούω, αλλά...
1: Έχετε πολύ δίκιο.
0: Ναι.
1: Έχετε πολύ δίκιο, κυρία Κυριακού. Ενώ λοιπόν φοβούνται αυτές τις άσχημες εμπειρίες στο παρελθόν, αγνοούν ακριβώς αυτό που είπατε, ότι αυτές οι εμπειρίες, όταν μπορέσεις και τις ανακαλέσεις και τις δαμάζεις, ξανακερδίζεις μέρη του εαυτού σου που ήταν χαμένα. Και έτσι δυναμώνει με ένα παράδοξο τρόπο ο εαυτός σου. Πλουτίζει με ένα παράδοξο τρόπο ο εαυτός σου. Ομορφαίνει με ένα παράδοξο τρόπο ο εαυτός σου. Αλλά αυτό πρέπει να το ζήσεις σε μια διαδικασία. Πάρα πολύ συχνά, όταν κάποιος κάνει αυτή την πορεία τη θεραπευτική, μετά σου λέει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, παρόλο που μιλήσαμε για άσχημα πράγματα, εγώ αισθάνομαι καλύτερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί μπόρεσε να ιδιοποιηθεί τον εαυτό του, τον οποίον είχε ξεχάσει.
0: Ακριβώς.
1: Είχε πετάξει μακριά.
0: Ναι.
1: Κερδίζει κομμάτια του εαυτού του, είναι σαν να έχει μια περιουσία, αλλά επειδή εκείνη στην περιουσία βάλαν σκουπίδια κάποτε, λέει, δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Όχι, μπορείς να τα πετάξεις τα σκουπίδια και να κερδίσεις την περιουσία σου. Κερδίζεις κομμάτια του εαυτού σου. Απλώς πρέπει να τα επεξεργαστείς, πρέπει να τα φροντίσεις αυτά τα παλιά πονεμένα κομμάτια.
0: Ακριβώς, και σιγά σιγά γίνονται αυτά.
1: Βέβαια, ακριβώς.
0: Θέλουν τον χρόνο τους.

0: Στο σημείο αυτό, κύριε Σαββόπουλε, θέλω, χωρίς να θέλω να, καθόλου να υποτιμήσω το νέο βιβλίο, θα ήθελα να αναφερθώ στα συναρπαστικά παραμύθια ζωής, όπου μέσα από ανώνυμα περιστατικά πελατών σας καλείτε τον αναγνώστη σας να αναρωτηθεί κατά πόσο η νόσος αποτελεί ένα αμετάφραστο μήνυμα. Μήπως κάθε φορά που νοσούμε, έστω και όχι βαριά, πρέπει να προσπαθούμε να το μεταφράζουμε.
1: Ακριβώς αυτό νομίζω πρέπει να είναι η προσπάθεια του καθενός μας όταν πάσχουμε. Δηλαδή, γιατί να συμβεί μια ασθένεια, δηλαδή κάτι ελαφρό, ένας επονοκέφαλος, μια σπαστική κολίτιδα, ένα άσθημα, μια δερματίτιδα, γιατί να συμβεί σε μια συγκεκριμένη στιγμή και όχι κάποια άλλη? Και πολύ περισσότερο αν συμβεί μια πιο πολύπλοκη νόσος, τις λέμε αυτές εξελικτικές νόσους, όπως είναι μια καρδιακή νόσος, καρδιαγγειακή, αρτηριοσκλήρωση που προκαλεί, ξέρετε, στένωση των αγγείων ή καρκίνος ή κάποιο αυτοάνοσο, να πούμε γιατί να βγει τώρα και γιατί να εξελιχθεί άσχημα ή να μην την πάρουμε χαμπάρι. Όλα αυτά λοιπόν μας θέτουν ενίγματα, είναι αμετάφραστα μηνύματα τα οποία μας καλούν όσο μπορούμε να τα μεταφράσουμε. Να δούμε δηλαδή ποιος ήταν ο τρόπος ζωής μας που ζήσαμε σε σχέση με τις συνήθειες, όπως είπατε, τους παράγοντες επικινδυνότητας, τσιγάρα, κακό φαγητό, όχι γυμναστική, πολύ στρες και ψυχική. Δηλαδή πώς μπαίναμε σε καταστάσεις του να ζούμε σαν αυτόματα, σαν μηχανικά και να μην έχουμε σχέση με τον πραγματικό εαυτό μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι επιμέρους μηνύματα που θα μας φέρουν το μεγάλο μήνυμα που θα δούμε ότι είχαμε χάσει το δρόμο μας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ σωστά το είπατε, είτε ελαφριά είτε βαριά νοσήσουμε, πρέπει να προσπαθούμε να δούμε για ποιο λόγο ήρθε αυτή η αρρώστια, να προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το ένιγμα.

0: Είναι τελικά, κύριε Σαββόπουλε, εύκολο για έναν ειδικό όπως εσείς να συζητά με ανθρώπους που έχουν έντονο το φόβο του θανάτου και ένα στίγμα που τους συνοδεύει? Ας μην ξεχνάμε πως ακόμα και σήμερα ο καρκίνος αποκαλείται επάρατη νόσος, κάτι γελίο, αλλά και βαθιά προσβλητικό.
1: Βεβαίως, ξέρετε γιατί? Παρόλο που στις μέρες μας ο καρκίνος πια δεν είναι όπως πριν 5 ή 10 δεκαετίες, έχει γίνει πια μία νόσος την οποία η επιστήμη μπορεί πραγματικά να πολεμήσει. Πάνω από 50% των περιπτώσεων θεραπεύονται οριστικά και πάρα πολλές περιπτώσεις, ακόμα και αν προχωρήσουν λίγο, είναι περιπτώσεις που γίνονται κατά κάποιο τρόπο ανάλογες με μία χρόνια νόσο. Έτσι λοιπόν, παρόλο που υπάρχει αυτή η καλύτερη πρόγνωση σε σχέση για τους ανθρώπους που νοσούν, εντούτοις, ξέρετε, στον καρκίνο, επειδή έχει αυτή την υφή να εξαπλώνεται, να είναι ύπουλη, επάνω του βάζουμε και όλες τις πιο καταδιωκτικές αγωνίες που έχουμε. Και έτσι είναι σαν να ξυπνάει αυτή η νόσος, το είπατε στην αρχή, και τον άγχος του θανάτου. Δηλαδή τις πιο μεγάλες αγωνίες, όπως είναι το άγχος θανάτου, κάποιος άλλος επιστήμονας, ο Έρνστ, το είπε άγχος αφάνισης, κινητοποιούνται όλα αυτά και κανείς δεν θέλει να ξέρει τίποτα. Mm-hmm. Γι' αυτό θα δείτε πολλές φορές υπάρχει κάποιο γνωστό μας πρόσωπο που μπορεί να έχει προσβληθεί από καρκίνο και λες και είναι κανακολητικό πράγμα, ακόμα και από το τηλέφωνο δεν το τηλεφωνούμε. Είναι τρελό δηλαδή. Αλλά βλέπετε, κινητοποιείται στον άνθρωπο, στο κοινό γύρω γύρω, αυτές οι αγωνίες θανάτου οι ίδιες και λένε χτύπα ξύλο μακριά από μας. Αντί να συμπαρασταθούν στον άνθρωπο, τον καρκινοπαθή, ο οποίος ένα πράγμα ζητάει, να τον αντιμετωπίσει όπως όλους τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Να μπορεί να μοιραστεί μαζί σου, να μιλήσει ελεύθερα, να συνοηθεί, να αγαπήσει, να ανταλλάξει. Δεν θέλει τίποτα άλλο ο άνθρωπος. Να είναι κανονικά ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Γιατί είναι, όπως το είπατε, βαθιά προσβλητικό όταν κάνεις μία διαφοροποίηση.
0: Ακριβώς.
1: Είναι βαθιά προσβλητικό. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Yeah.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Πώς οδηγείται τελικά ο ασθενής στην πούλωση της τραυματισμένης ψυχοσωματικής οντότητάς του και πιθανόν στην αποθεραπεία του?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο ασθενής και πολύ περισσότερο ο ασθενής που πάσχει και σωματικά, αλλά και ο ασθενής που είχε μια σοβαρή ψυχική διαταραγή, βρίσκει την ψυχή και το σώμα του τραυματισμένα. Εκείνο που χρειάζεται λοιπόν από τους θεράποντες, από τους ανθρώπους που τον φροντίζουν, είναι να τον περιβάλλουν με στοργή, ούτως ώστε να έχει το χρόνο να τα ξαναβάλει τα πράγματα σε μια σειρά και με την συνδρομή του θεραπευτού να μπορέσει λίγο-λίγο τον ιστό το ψυχικό εκεί που είχε ραγεί, το ύφασμα το ψυχικό εκεί που είχε σχιστεί, να τον παλώσει, να το μαντάρει, να το ξαναφτιάξει ή δυνατόν να το ξαναβάλει στον αργυλιό και να το φτιάξει όσο γίνεται καλύτερο. Εκεί είναι και η αποθεραπεία. Αλλά πρέπει να υπάρχει αυτή η συμπόρευση του θεραπευτή με τον ασθενή. Πρέπει να μπορεί ο θεραπευτής να μπει στα παπούτσια του ασθενούς. Να μπορεί να μπει στο ίδιο ποτάμι με εκείνον, όχι να τον ακολουθεί από την όχθη. Βεβαίως πρέπει να έχει την ασφάλεια, γιατί αν πνιγεί και ο γιατρός, πνίγεται και ο ασθενής. Αλλά θα πρέπει να έχει μια τέτοια ασφάλεια που να σκέφτεται και την ασφάλεια του ασθενούς και όχι μόνο του εαυτού του. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό αυτή η θεραπευτική σχέση, η οποία δίνει μια άλλη, αν θέλετε, εμπιστοσύνη στον ασθενή, και εκεί που στο παρελθόν, ίσως με τους γονείς του, ίσως με κάποιο άλλο περιβάλλον, ένιωθε να αδικείται, να μην φροντίζεται, τώρα να νιώσει κάτι άλλο και να μπορέσει να επανορθώσει εκείνο που είχε γίνει παλιά και σε άλλες συνθήκες άσχημα.
0: Όμως στη σημερινή μεταβατική και ασταθή, όπως φαίνεται, εποχή μας, θα λέγαμε ότι είναι η ψυχοσωματική ισορροπία μας πιο ευάλωτη. Και σε αυτό το σημείο, κατά τη γνώμη σας, το πιο βασικό χαρακτηριστικό της εποχής μας που διανύουμε.
1: Είναι ακριβώς, δηλαδή νομίζω στα δύο σκέλη που θέτετε είναι ότι όντως είπατε τη λέξη, είναι μεταβατική και ασταθής η εποχή μας, το είπατε η ίδια, είπατε ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό της εποχής, είναι ακριβώς αυτή η ρευστότητα. Δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν τη σταθερότητα που υπήρχε μερικές δεκαετίες πριν. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ρευστός, οι κοινωνικές συνθήκες αλλάζουν, το έχετε δει, ειδικά με τις νέες τεχνολογίες, με μια μεγάλη ταχύτητα. Ειδικά εμείς οι πιο παλιοί ούτε καταλαβαίνουμε πώς γίνονται. Φτάσαμε τώρα στην τεχνολογική εποχή, στην AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, όπου τα πράγματα γίνονται πάντα, ακόμα και στο σπίτι μας, με την βοήθεια αυτής της τεχνητής νοημοσύνης. Φτιάνουμε ένα γράμμα με αυτό, ψάχνουμε να βρούμε πληροφορίες. Γίνονται τρομερές αλλαγές, αν θέλετε, επίσης στο επίπεδο της οικονομίας. Η οικονομία έχει αλλάξει. Παλιά ήταν συγκεντρωμένη η οικονομία στις κοινότητες, στις κοινωνίες, άρα στις χώρες. Τώρα βλέπετε, με την παγκοσμιοποίηση, η οικονομία έχει γίνει παγκόσμια. Έτσι δεν ξέρεις πώς ένα εργοστάσιο είναι εδώ, αύριο φεύγει, βρίσκεται κόσμος στην ανεργία. Όλες αυτές οι καταστάσεις της αστάθειας, τις οποίες σημειώσατε κι εσείς, δημιουργούν αυτή τη ρευστότητα και καθιστούν πιο φοβισμένο, πιο ανασφαλή το άτομο. Και γι' αυτό, αν θέλετε, κλείνεται και πιο πολύ στον εαυτό του. Γι' αυτό και αναπτύσσεται, όπως έχουμε δει, αυτός ο αναρχιστικός πολιτισμός που διαπιστώνουμε στην σύγχρονη εποχή μας, στην εποχή της μετανεωτερητικότητας.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Σαββόπουλε. Κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας βλέπω ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά στοιχεία από την αρχή της εκπομπής μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και θα έλεγα ότι εσείς που είστε για αρκετά χρόνια κοντά σε ανθρώπους και τους βοηθάτε να φτάσουν στο κομμάτι της θεραπείας τους, όμως συνεχίζει αυτή η πολύ μεγάλη επιθετικότητα, η βία που παρατηρούνται σήμερα, υποδεικνύουν πιο έντονη διαταραχή του ψυχικού σκέλους της ψυχοσωματικής οντότητάς μας. Το σώμα πώς αντιδρά, αρρωσταίνει πιο συχνά. Τι είναι τελικά πιο σημαντικό σήμερα, η επιδίωξη της σταθερότητας, της εκπαίδευσης στην προσαρμοστικότητα και την αποδοχή των άλλων?
1: Κοιτάξτε, εκείνο που νομίζω ότι συμβαίνει είναι, και το έχουν δείξει όλες οι έρευνες, ότι η επιθετικότητα και η βία όλο και πιο πολύ αυξάνεται. Πάντα υπήρχε.
0: Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό.
1: Αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Και όχι μόνο σε τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά και τόσο νωρίς αρχίζει. Ναι. Βλέπετε πολύ νέα παιδιά να ασκούν.
0: Εννοείται τα παιδιά.
1: Στην ηλικία. Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά τα να σας ρωτήσω όμως κάτι. Τα παιδιά τι φταίνε? Τα παιδιά αντιγράφουν τους ίδιους τους γονείς που τους φέρανε στον κόσμο. Και οι γονείς συνήθως είναι απόντες. Τι να κάνουν και αυτά τα παιδιά?
1: Μα ακριβώς το ζήτημα λοιπόν είναι, για να αναπτυχθεί καλά ένα παιδάκι χρειάζεται τρία στοιχεία βασικά. Είναι, αν θέλετε, τη στήριξη των γονιών, τη φροντίδα, την αγάπη, αλλά και την οριοθέτηση. Όταν, όπως το τονίζετε, οι γονείς είναι απόντες, όταν τα παιδιά παραμελούνται, τότε οι επιθετικές, αυτή η έλλειψη προκαλεί, αν θέλετε, είναι σαν ένα φυτώριο για την επιθετικότητα, για τη βία. Γιατί το παιδί νιώθει παραμελημένο. Ειδικά αν ζήσει σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει και ενδοοικογενειακή βία, βλέπετε, είναι ένα φυτώριο να βγάλει και το ίδιο βία. Γιατί το έχουμε δει αυτό, ότι παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα βίαιο περιβάλλον και έχουν υπάρξει θύματα βίας, είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα να γίνουν και αυτά βία.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, για το ζήτημα, το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας που είπατε για την επιδίωξη σταθερότητας, πραγματικά πρέπει να μπορούμε, και βλέπετε σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις οι κοινωνικές υπηρεσίες στις διάφορες χώρες υπάρχουν για να τα παιδιά όσο μπορούν να τα βάζουν σε ένα πιο σταθερό, πιο προστατευμένο περιβάλλον. Απ' την άλλη, όπως το είπατε, η εκπαίδευση πρέπει να κατατείνει στο να βελτιώσει τις ικανότητες του εγώ, του εαυτού του καθένα μας, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει πιο προσαρμοστικό, να μπορέσουμε να αποδεχτούμε τις αλλαγές. Δηλαδή οι αλλαγές θα γίνουν είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε, ξέρω εγώ, ότι θα υπάρξει η τεχνητή νοημοσύνη. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, δεν μπορούμε. Το βλέπουμε ότι είναι αυτή που παρασέρνει πάνω τα χρηματιστήρια. Δηλαδή είναι οι νέες μορφές τεχνολογίας που αρχίζουν να υπάρχουν. Έστω και αν εμείς οι πιο μεγάλοι δυσκολευόμαστε, πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτό. Mm-hmm. Να μην νιώσουμε κι εμείς ότι είμαστε εκτός παιχνιδιού. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να είμαστε και εμείς στη ζωή. Άρα μια προσαρμοστικότητα χρειάζεται σε όλες τις ηλικίες, από τους πιο μικρούς μέχρι τους πιο μεγάλους.

0: Λέγατε πριν για την προσαρμοστικότητα και έχω να σας ρωτήσω, επιστήμες όπως η ψυχιατρική προλαβαίνουν να προσαρμόζονται στα διαρκώς μεταβελόμενα δεδομένα ή όπως λένε κάποιοι ακόμη και ο Φρόιντ είναι ξεπερασμένος σήμερα? Και πώς βλέπετε την εξέλιξη της ψυχοσωματικής τα επόμενα χρόνια? Το σώμα θα συνεχίσει να ανεβαίνει προς τον ουρανό και η ψυχή να γιώνεται στο χώμα?
1: Κοιτάξτε, η ψυχιατρική ακολουθεί και αυτή την τεχνολογική και την επιστημονική πρόοδο στο επίπεδο της βιολογίας, της βιοτεχνολογίας, και βλέπετε έτσι και φάρμακα προσπαθεί να προσφέρει καλύτερα στους ανθρώπους που έχουν κάποια ψυχική διαταραχή, αλλά και τεχνικές καινούργιες από την ψυχολογία, την εφαρμοσμένη, είτε όπως μπορούμε να δούμε στη βιομηχανία, στο σχολείο, σε όλα αυτά προσαρμόζεται, παίρνει στοιχεία τους ώστε να είναι χρήσιμη για την παιδιατρική, για την υπαιδοψυχιατρική εκεί, για τους ενήλικες η ψυχιατρική και η ψυχογυριατρική για την τρίτη ηλικία. Δηλαδή, όλο και πιο πολύ, αν θέλετε, εξειδικεύεται ούτως ώστε να μπορέσει να μελετήσει και καλύτερα με τα στοιχεία που παίρνουμε συνεχώς από την επιστημονική έρευνα πώς να χρησιμοποιήσουμε για το καλό των ανθρώπων που προσφεύγουν στις υπηρεσίες της ψυχιατρικής. Απ' την άλλη μεριά, αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι σε αντίθεση με την θεωρία του Φρόιντ, ο οποίος τελικά τι είπε? Ότι υπάρχει ένα ασυνείδητο, και ποιος δεν παραδέχεται ότι μέσα μας υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε και τα οποία έχουμε ξεχάσει από περασμένες εποχές δικές μας, από την παιδική ηλικία. Ήδη λέγαμε, και το έχει παραδεχθεί αυτό και η σύγχρονη επιστήμη, ότι υπάρχει, οι νευροεπιστήμες δηλαδή, ότι υπάρχει άδειλη μνήμη. Δηλαδή, μέχρι τους τελευταίους μήνες της κοιήσεως και μέχρι τα 2 χρόνια, όπου αρχίζουν και αναπτύσσονται τα όργανα, τα πιο εξειδικευμένες περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο υπόκαμπος, που είναι εντεταλμένα για την αποθήκευση, για την επεξεργασία των μνημονικών ιχνών, όλοι το λένε ότι εκεί υπάρχει κάτι ασυνείδητο. Αυτό χρειάζεται ορισμένες φορές, αντί να βγαίνει ασυνείδητα σε ψυχικές νόσους, αν μπορούμε να παρέμβουμε, να δούμε δηλαδή ποια είναι τα τραύματα και να μπορέσουμε να εξημερώσουμε δυνάμεις οι οποίες όταν αποχαλινώνονται μπορούν να βάλουν σε μεγάλο κίνδυνο τον ασθενή. Αυτή λοιπόν είναι η δουλειά του Φρόιντ. Mm. Βέβαια, η ψυχανάλυση, και εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι μια πολύ πολύχρονη διαδικασία που απαιτεί πολύ χρόνο, πολύ εκπαίδευση και χρήματα βεβαίως να γίνει. Εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ενώ έχετε άλλες προσεγγίσεις, όπως είναι η μπεχαβιορισμός, η γνωσιακή προσέγγιση, η συστημική, όπου δεν έχει τόσο ανάγκη από τόσο πολύ χρόνο. Αλλά ως

0: Όσο πιο πολύ θες να μάθεις αυτό που δεν ξέρεις, απαιτείται χρόνος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, γι' αυτό νομίζω ότι ο Φρόιντ δεν είναι ξεπερασμένος. Θα θέλαμε να είναι ξεπερασμένος και να κάναμε μια εξέταση και με την εξέταση αυτή, ξέρετε, με μαγικό τρόπο, να δούμε λείπει το τάδε, το πάρτο, τελειώσαμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς έχουμε δει και με τις καινούργιες κατακτήσεις στην ψυχοφαρμακολογία δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Χρειάζεται να πάρουμε βήμα-βήμα την ανθρώπινη ύπαρξη, να δούμε την ψυχοσωματική ενότητα, δηλαδή πώς η σκέψη μας συνδέεται με βιώματα που είχαμε, με συναισθήματα, και μέσα από αυτή τη διαδικασία να δούμε πραγματικά αυτό που τελειώσατε τη φράση σας, πώς δηλαδή το σώμα πραγματικά γίνεται ψυχικό, δηλαδή με το σώμα σου μπορείς να νιώσεις την ψυχή σου, και πως η ψυχή έχει κάτι πιο σωματικό, δηλαδή να νιώθεις τον άλλον πιο κοντά σε σένα όταν αλληλοπιδράς, δηλαδή η ψυχή να γίνεται πιο σωματική.

0: Έχω να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την απόψινή κουβέντα και την τιμή που μας κάνατε να είσαστε κοντά μας. Και ελπίζω και οι ακροατές μας απόψε, όσοι παρακολουθούν για χρόνια την εκπομπή, να τους δώσαμε, εσείς προσωπικά, γιατί εγώ απλώς καθοδηγούσα την κουβέντα, όλη αυτή τη γνώση και να την εκμεταλλευτούν, γιατί η εκμετάλλευση δεν είναι κακή λέξη όταν είναι προς το καλό, το ανθρώπινο, έτσι, που έχει να κάνει με την υγεία μας, με την ψυχική, σωματική και ούτω καθεξής, να γίνει μια στρογγυλή ακτίνα και να περιβάλλει τον καθέναν από μας και να συνειδητοποιήσει ότι μόνο με ένα τέτοιο τρόπο θα μπορέσουμε να είμαστε και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι και με τους συνανθρώπους μας, αυτούς που τους έχουμε κοντά και είμαστε δεμένοι ψυχικά και όλα αυτά τα οποία θα μπορούσα να λέω άπειρα. Αλλά ναι. Θέλω,
1: έτσι είναι.
0: Ναι, θέλω να, όχι, τα λέω γιατί ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και το διαπιστώνω και από τους ακροατές μου, αλλά και με τους ανθρώπους με τους οποίους συναλλάσσομαι, ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο κάθε άνθρωπος να μπαίνει στην ψυχή του άλλου και εκείνος αντίστοιχα να μπαίνει στη δικιά μας.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο, ναι, στην επικοινωνία. Ακριβώς αυτό που είπατε, ο ένας να είναι μαζί με τον άλλον.
0: Ακριβώς,
1: όχι, ναι, να είναι δύο παράλληλοι μονόλογοι.
0: Ναι.
1: Να μπορούν να υπάρξει ένας διάλογος. Mm. Και ελπίζω ένα τέτοιο διάλογο είχαμε και οι δυο μας. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε τη χαρά να συνομιλήσω μαζί σας. Ήταν τιμή μου. Και να μιλήσουμε για τόσο πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, την ψυχοσωματική του καθένα μας και πώς ο καθένας μας πρέπει να φροντίσει τον εαυτό του, να τον αγαπάει και πώς πρέπει να φροντίσει να αγαπάει τους γύρω του.
0: Κύριε Σαββόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο να έρχεται στη ζωή σας, να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα, όπως ευχόμαστε συνήθως, και να είσαστε για αρκετά χρόνια κοντά μας. Είσαστε ένας υπέροχος άνθρωπος.
1: Σας ευχαριστώ, μεγάλη καλοσύνη σας και μεγάλη η τιμή μου να με καλέσετε κοντά σας.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίκη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, την κυρία Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Σπυροπούλου, καθώς επίσης τον υπέροχο Ιωσήφ Χατζιωσήφ με την υπέροχη μουσική που μας ταξίδεψε απόψε και εύχομαι να σας χαλάρωσε, και μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, να μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Καλό σας βράδυ.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Δίνα Σπυροπούλου, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζηγιωσήφ.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση. Γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Οπότε δεν θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να είσαι ο εαυτός σου και να νιώθεις καλά με αυτό κάθε μέρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και πάμε στη λέξη παράσιτο.
2: Παράσιτο.
1: Ας τη σπάσουμε λοιπόν.
2: Τι με κοιτάζεις έτσι επίμονα?
1: Όχι, καμία σχέση. Καμία.
2: Και πάμε στη λέξη παράσιτο. Ό,τι βλέπω. Πώς από εδώ.
1: Και βέβαια φυσικά μεταφορικά ο χαραμοφάης.
2: Ναι, πάλι με κοιτάζεις επίμονα. Τώρα εδώ καρφώθηκες.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το μάτι. Είναι επειδή έχω να σε δω δύο μέρες.
2: Είσαι πολύ επιμονή εδώ πέρα.
1: Μήπως έχω να σε δω πολύ.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μην τα παρατάς. Να προχωράς ακόμα και όταν ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Άρε Δέσποινα, το καλύτερο κομμάτι πήρες. Εγώ κανονικά θα πρέπει να πάρω αύξηση, γιατί η πίκρα που παίρνω καθημερινά βλέποντας ότι το καλύτερο κομμάτι έχει φύγει και το βλέπω μπροστά μου, ρε παιδί μου, και το ζω και το βιώνω καθημερινά, θα έπρεπε να έχω μια κάπως έτσι οικονομική
2: ή να πάρεις
1: στήριξη. Όποτε θέλω να πάρω.
2: Και αυτό παίζει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να βρίσκεσαι εκεί που θέλεις να είσαι, με τους ανθρώπους που κάνουν κάθε στιγμή να αξίζει. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.